0: Ξέχασέ την.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

γνωρίσω. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Ναι και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ένα, τώρα πια.

0: κόσμο που πληγώνει. Ποτέ να μην μας βρουν ανάμεσα μας, να μην πούνε, να μην μας τη σπάει κανείς.
1: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά, ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός, και τώρα άλλαξαν όλα, αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω, ναι. Τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα αρχίσαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε και ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

ας ξεχαστούμε σ' αυτό το βράδυ που βρέχει έξω και τραγουδούν μικρές σταγόνες πάνω στο τζάμι και αναμνήσεις που μας κρατούν.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πίεσης χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όπως η πίεση της μάσκας δεν αφήσει το σύστημα, θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
2: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.
1: Νήσιμο για το αεροδρόμιο ελληνικού της θάλασσας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
2: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.
1: Νήσιμο για το αεροδρόμιο.

σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους.

και παρακολουθεί. Τελείωσα παθής.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Γιατί αν δεν είσαι σου το λέω θα σαλτάρω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι

είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με όλα τα μέσα αναχώρησαν μαζικά οι εκδρομής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, την πρώτη καλοκαιρινή έξοδο. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί χθες στο Τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλήωρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για τα γιοταχή άγγιξε περίπου τις 2 ώρες. Αυξημένη ήταν η κίνηση στις εθνικές οδούς. Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας, ενώ έκτακτα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν από τους σταθμούς των ΚΤΕΛ. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα πρέπει να εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς το Σκλαβενίτη, στην Ευκαρπία. Η πορεία τους θα συνεχίζεται μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος, με προορισμό τη λεωφόρο Στρατού. Μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας θα μεταφερθεί εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Σε ισχύ είναι από χθες οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες που δεν έχουν έρθει εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του με πύραυλο. 3 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, ο Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, στις οποίες αντιτίθεται η φιλοϊρανική Χεσμπολά. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλοστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Άμεσα κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει, αναφέρεται σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Υπενθυμίζεται ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία το Μάρτιο του 2022, παραμένει υπό τον έλεγχό της, ενώ κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχθεί κατά καιρούς πυρά, γεγονός που εγείρει σοβαρούς φόβους για ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα. Τραγωδία σημειώθηκε στην Πτολεμαΐδα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της στα ξημερώματα σήμερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Επιτόπου έσπευσαν 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς και εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, αλλά είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. Έρευνα διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής Πτολεμαΐδας. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain ενάντια στην πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal. Η Arsenal προηγήθηκε νωρίς στο πρώτο ημίχρονο με τη γαλλική Παρί να ισοφαρίζει με πέναλτι στο δεύτερο. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε στην παράταση και κρίθηκε τελικά στη διαδικασία των πέναλτι υπέρ της Paris Saint-Germain. Στο μεταξύ, σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις σημειώθηκαν χθες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους φέρεται να είναι σοβαρά. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσει

0: σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λάρισας για να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.

κατεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συν είδα το ζώοντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν, ου πογαρήν πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοίουν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή γράφει είπεν, ότι εκ του σπέρματος δαυτού

σε αυτόν, αλλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας, ήλθονουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και είπουν αυτοί σε εκείνη, διατί ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ουν αυτοί οι φαρισαίοι, μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ομοί γινώσκουν των νόμων επικατάρατησι. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, εις ον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει των άνθρωπων, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρότερον και γνώτυπη. Απεκρίθησαν και είπων αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ου και γίγερεται. Πάλινουν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμοί, ου μη περιπατήσει.

πάλιν και πολλά χρυσή προσφύγουν και σούδα όπου δεν και φυλάδων που σε επιβλέψει με δέση μόνη. Καθαρίσιμο τα ψυχά και τα σώματα παντό μολυσμού αρχό και πνεύματο και δώσει φανένομο και κατάκλου παράσταση του Αγίου τη Αστηρίου. Χάζε δε ο Θεό και τι ερχομέ με προκοπή βίου και πίστεω και συνέστο πνευματική, τόσο αυτή πάντη με τα φόβη και αγάπη λατρεύεση. Ανενόχο και κατακλείω μετέχει του Αγίου σου μυστηρίου και τη υπορανίου σου βασιλεία αξιοθύνε.

της Αλκοθέντε Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ενανθρωπίσαντο, σταυρωθέντε υπέρ ημών Νερποντίου Πιλάτου και Παθώντα και Δαθέντα, καταστάθε την τρίτη ημέρα κατά της εγγραφάς, ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεριζόμενον εν δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιον, το εκ του Πατρός εμπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, του λαλήσε διά των προφητών, εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν πάντες μαϊσάφες

σε ευχαριστεί, σε προσκυνεί την εκπαιδευτικό από τη δεσποτεία σου. Συγχαρηθώ σαν έκφραστος, απερνόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αιώνους άνθρωσον. Συ και ομολογηθεί ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς πατήγαγες. Και παραπεσόντας ανέσσας πάλι, και ούκα πέσει πάντα ποιόνε όσοι μάσες των ουρανών ανήγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσουν την μέλουσα. Υπετού των απάντων ευχαριστούμε εσύ και τον προγενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπερπάντων ονείσμε και ονοκίσμε των φανερών και φανών ευεργεσιών του εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ των κυρίων που δέξα σε μεταξύ σα και τη υπαρεστήκα σε χιλιάδε αγγέλου και μιλιάδε αγγέλου, τα χερουβίμ και τα σεραφείς εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρτια, πτερωτά,

0: άνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και επί ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και τα δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και άλλους.

δέσποτα με τα Παρισίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέει.

0: Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέντες ημών και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνουμε.
1: Παναγία και αγαθό και ζωπιός σου.

0: Κύριον Αγίων Αχράτων Αθανάτων Εχουρανίων Ζωφιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων Αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Λάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρη
2: Κύριε ελέησον.
0: Μέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητο ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συγχύριε.
0: Εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναφέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

δοξολογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισεπεπιθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει το έθνημο, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παρδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξ του πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι, του Πατρί και τον Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Τέλος αυτού έτσι εφημάστε αυτού θεακάλτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασε ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθε κατά πέμψε στο Πανάγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός των Σιμών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου, Σταύρου προστασίας των Τιμίων Επουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων, σαν και Πιστό Πολλαδής, των Θαυμάτων, των Αγίων και Δικαίων, των Παρτών, των Αγίων και Άγιων, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγίων Παρτών, των Αγί

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θεσπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκθύνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τηθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως σημάτιον του περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Ανεβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου και καλύψε την γην. Εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου α εφύτευσα. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη ει καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου κότο και εγένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσει παρ το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύθη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νούκα εις την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφραθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότω και γένετο νίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξωσε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξωσε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Παντός του κλέρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του περιεστώτος λαού του αποκεδεχομένου την χάριν του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των κλεινώντοντας καρδίας αυτών ενώπιον Κυρίου και τα γόνατα του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ανισχυθήνε ημάς προς τελείωσιν ευαρεστήσεως του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του καταπεμφθήνε πλούσια τα ελέη αυτού εφημάς του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του δεχθήνε την εγών εκκλησίαν ημών οστιμίαμα ενώπιον αυτού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των χριζόντων της παραυτού βοηθείας του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως.

0: Ενίσεν δόξου δεσπίνηση μόνο Θεοτόκου και αη παραθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Υπρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

άχραντε, αμίαντε, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξίκακη Κύριε, ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο ποιήσας των ουρανών και την γη και την θάλασσαν και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρωτού ετήστε της πάση τας αιτήσεις παρέχων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε δέσου τα φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του διημάσους ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αϊπαρθένου και ενδόξου Θεοτόκου, ως πρώτερον μεν λόγης διδάσκων, ίστρον δε και έργης υποδεικνύς, η νίκα των σωτήρων υφίσα το πάθος, παρέσχεν ημίν υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, δε ίσης προσφέρειν εν αυχένος και γονάτων κλείσεσιν, υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτό σου πολυέλεια και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθάσε. Εξαιρέτως δε, εν τη ημέρα αυτό σου πολυέλεια και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθάσε. Εξαιρέτως δε, εν τη ημέρα ταύτη της Πεντηκοστής, ενή μετά το αναλυφθήνε των Κύριων

0: Έβουσαν. Δέξε ημάς προφήτη τον Τάση και βοώντας το ημάρτωμεν. Επισέ περίφημεν εκ μήτρας, από γαστρός μητρός ημών, Θεός ημών σιή. Αλλά ότι εξέλιπον αιματαιότητε ημέρ ημών, για γυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάση απολογίας. Αλλά θαρούντες της εκτιρμής σου κράζομεν, αμαρτίας νεότος ημών και αγνίας μη μνηστής, και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Μη απορρίψεις ημάς εις καιρό γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν ημών μη εγκαταλείπεις ημάς. Πριν ημάς εις τη γην αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε, και πρόσχεις ημίν εν ευμενία και χάριτη. Επιμέτρησον τας ανομίας ημών της εκτιρμής σου, αντίθες την άβυσον των εκτιρμών σου το πλήθη των πλημελημάτων ημών. Επίβλεψον εξύψους Αγίου σου Κύριε, επί το λαό σου τον περιεστώτα, και απεκδεχόμενο το πορά σου πλούσιον έλεος. Επίσκεψε ημάς εκ της κτώτης σου, ρίσε ημάς εκ της κατά την αστείας του διαβόλου. Ασφάλισε τη ζωή ημών της Αγίας Κυρίας νόμης σου. Αγγέλο πιστοφύλακη παρακατάθου τον λαό σου. Πάντα ημάς συνάγαγε στη βασιλεία σου. Δώσε γνώμη της ελπίζου σε επισέ. Άφες αυτής και ημίν τα αμαρτήματα. Καθάρισον ημάς την ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος. Διάλυσον τα σκαθημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτορ, ο φωτίσας την ημέρα του φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνας στις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διευθύνει μας καταξιώσας και προσεγγίσετε τις αρχές της νυχτός, επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου. Και πάσιν ημίς η χωρή σας τα επούσια και τα ακούσια αμαρτήματα, πρόζεξε τα σεσπερινά ημών ηκεσίας και κατάπευσον το πλήθος του ελαίου σου και των νυχτηρμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλη σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου, περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμει σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσχου δε μην και την παρούσαν εσπέραστη την επερχομένη νυχτή, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρετησάντων.
1: Αντιλαγούς όσων ελέησον υπανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρη
2: κυρίων
1: της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών ο Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς

0: μας Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών.

0: ψευών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κυριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευση βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανισέπτο ναό τούτο, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιαστόντος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κυριε λέησον.
2: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο την σύν ειρήνην δεδοκώσεις ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτη το βίο και ημίν συμπαρώνης κληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αή παρέχων. Εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλης σήμερον κατά πέμψας και τα δούτων χείλη υπηρήνες στο μόσας γλώσσες. Διόν παν γένος ανθρώπων την θεογνωσία ανιδία διαλέκτο εις ακοή νοτίου δεξάμενη, φωτί του πνεύματος εφωτίσθημεν και της πλάνης ως εξκότους απειλάγημεν και ρη των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή και υπερφυή ενεργία την εις έπισιν εμαθητεύθημεν. Και σε θεολογήν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εν μια θεότητη και δυνάμη και εξουσία κατηβγάστημεν. Σύουν το απάβγασμα του Πατρός, ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, διάνοιξον καμού του αμαρτωλού τα χείλη και δίδαξον με πως δί και υπερών χρή προσεύχεστε. Σίγαρι ο γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίες πλαχνία νικήσει τούτον το άμετρον. Ιδού γαρ φόβο παρίστα μέση, εις το πέλαγος του ελέου σου την απόγνωση να απορρίψας εις φυχής μου. Κυβέρνησόν μου την ζωήν, ο πάσαν ρήματι την κτήσιν αρήτω σοφίας δυνάμη κυβερνών, ο έβδιος των χυμαζωμένων λιμήν και γνώρισόν μοι οδόν εν υπορεύσομαι. Πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσχου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως της αφροσύνης μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας ανέργης, και πνεύμα ευθέες εγγένισον εν εγκάτης μου, και πνεύμα τη γεμονικότο της διανοίας στήριξον ολισθηρών, ή να καθεκάστην ημέραν το πνεύμα σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιοθόποιην τας εντολάς σου και της ίσα ύμνη μονεύειν εν δόξου και ερευνητικής των πεπραγμένων ημίν παρουσίας. Και μη παρήδης με της φυρωμένης του κόσμου εναπατάστε τερπνής, αλλά των μελώντων ωραίγεστε της απολαύσεως ενίσχυρσων θησαυρών. Σίγαρ είπας δέσποτα ότι όσα περάν της αιτήσετε εν το ονόματί σου, ακολύτως παρά σου λαμβάνει συναηδίου Θεού και Πατρός. Διό καγώ αμαρτωλός εν τη επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, την σύνη και τεύω αγαθότητα. Όσα ηχθάμιν απόδοσμη η σωτηρία. Ναι, Κύριε, ο πάσης ευεργεσίας πλουσιοπάροχος δωτήρ αγαθός, ότι σύ ο διδούς υπερεκπερισσού ανετούμεθα, σύ ο συμπαθής, ο ελεήμων, ο αναμάρτητος γεγονός της αρκός ημών κοινωνός και, κάμπτουση, και της κάμπτουση προς εγώνη επικαμπτώμενος φιλεσπλάχνος η λασμός εγενόμενος των αμαρτιών ημών. Δώσ' δι, Κύριε, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου, επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμη της σωτηρίου δεξιά σου. Σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου. Σύ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και σύ μόνο λατρεύομεν. Ουκ είδαμεν προς κοινήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζειν προς έτερων Θεών τα σε αυτόν δέσποτα χείρας. Άφεση μην τα παραπτώματα και προσδεχόμενος ημών τας γονιπετής δεήσεις, έκτινον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας. Πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως θυμίαμα δεκτών, αναλαμβανόμενον ενώπιον της υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από παντός βέλους πετουμένο ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήν τας των χειρών ημών επάρσης. Καταξίωσον δε ημάς και των εκτερινών στάδιων αμέμπτος διελθήν απειράσους κακών και λύτρωσε ημάς από πάσης ταραχής και δηλίας της εκ του διαβόλου ημίν προσγινωμένης. Χάρισε τις ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέριμναν της εν τη φοβερά και δικαία σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης. Είναι και εν τη καθύπνων ησυχία εμφεδρυνόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Από όσισον δε αφημών, πάσαν φαντασίαν απρεπή και επιθυμίαν βλαβεράν, διανάσσον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένος εν τη πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμας Ιησού.
1: Αντιλαβούς όσων ελέγξουν, ανάστησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Αξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάφθεν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά παρελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρείδες. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Έτι και έτι κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου δεηθώμε.
3: Η αενάως βρίους αζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομίαν δια τη το βρωτό σωτηρίαν υπερκάλλος πληρώσας Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών σε αυτόν άμωμον υπερημών ιερίων, το σώμα δούς το άχραντον εισθησίαν, το πάσης αμαρτίας άψαυστος δε και άβατον, και αδια της φρικτής ταύτης και ανεκδηγή του ιερουργίας, ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο Ισάδου καταβάς και μοχλούς αιωνίου συντρίψας και της κάτω καθημένης άνοδων υποδείξας, τον δε αρχέκακον και βήθιον δράκοντα, Θεοσόφου δελεάσματι αγκιστρέψας και σειρέ ζώφου δεσμεύσας εν ταρτάρο και πυρίας βέστο και σκότω εξωτέρω δια της απειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ισχύος, η μεγαλώνυμος σοφία του Πατρός, ότι σε περαιαζομένης μέγας επίκουρος φανής και φωτίσας τους εσκότη και σκιά θανάτου καθημένους, σύ δόξησα ενάου Κύριε και Πατρός υψής του Ιε αγαπητέ. Αίδιον φως εξ αηδίου φωτός, ήλιε δικαιοσύνης, επάκουσον ημών δεωμένου σου και ανάπαυσον τα ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και των λοιπόν συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και τη μνήμη ποιούμεθανήν. Ότι εν σύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτο, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένηστε και πάλι λιωμένης, ζωήστε και τελευτής της εντάφθα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως, ο χρόνος μετρών τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγων εισάδου και ανάγων δεσμεύων εν ασθενία και απολύων εν δυναστεία, ο τα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών, ο τους θανάτου κέντρο πληγέντας, αναστάσεως ελπίσης ζωογονών. Αυτός δέσποτα των απάντων ο Θεός ο σωτηριμών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, ο και εντάφθητη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίο ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυχήτου Τριάδος υποδείξης ημίν, και την επιφύτηση και παρουσία του Αγίου και ζωπιού σου πνεύματος, εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους Αποστόλους εκθέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας. Ο και εν αυτή η παντελή ορτή και σωτηριώδη ηλασμούς ηγεσίους υπέρ των κατεχομένων εν άδη καταξιώσας δέχεστε μεγάλαστε παρέχων ημίν ελπίδας άνεσιν της κατεχομένης των κατεχόντων αυτούς ανιερών και παραψυχή παρασού καταπέμπεστε. Επάκουσον ημών των ταπεινών και ηχθρών δεωμένων σου και ανάπαυσον τα ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς. Ότι ούχι νεκροί ενέσουσι σε Κύριε, ουδέ ενάδη εξομολόγηση παρησιάζονται προσφέρηση, αλλημίσιζόντε ευλογούμεν σε και οικετεύομεν και τα σελαστηρίου ευχά και θυσία προσαγωμένση υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτη τη ώρα στην ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάστη τιμή της αναξίης δούλης σου και παράσχων χάριν του μετά της συντετριμένης καρδίας αμετεωρίστοτος ενηγήσει την τρισάγιο δοξολογίαν και την ευχαριστία των μεγάλων σου δωρεών, όν επί εισας και επί εις πάντοτε εις ημάς. Μνήστη, Κύριε, της ασθενίας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τις ανομίες ημών, αλλά πίσω μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Είναι το της αμαρτίας σκότους διαφυγώντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και ενδυσάμενοι τα όπλα του φωτός ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και με τα παρησίας δοξάζομεν επί πάση σε των μόνων αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών. Σον γάρος αληθώς και μέγα όντως μυστήριον δέσποτα των απάντων και ποιητά, είτε πρόσχερος λύσης των σοφτισμάτων και με τα ταύτα συνάφεια και ανάπαυσης εις αιώνας. Συ χάριν επί πάσιν ομολογούμεν, επί τες εισόδης ημών τες εις τον κόσμο τούτον και τες εξόδης, ετας ελπίδας ημών της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής δια της εις αψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται. Εις απολαύσεμεν εν τη δευτέρα μελούση παρουσία σου. Συ γαρί και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος Κρητής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος. Ο και κοινωνία σα ημίν παραπλησίω αρχό και αίματο, δια συγκατάβαση άκραν, και των ημετέρων να διαβλεί των παθών εν το εκουσίω ει πύραν καταστήνε, προσλαβόμενο πλάχνε εκτιμών. Και ενώ πέπο θα σπειραστεί αυτό, τη περαζομένη ημίν γενόμενο απτεφάγιο βοηθό. Διό και συνήγαγε εμά ει την σύνα πάθεια. Δέξεων δέσποτα δεήση και εκκλησία ημετέρα, και ανάπαυσον πάντα στου πατέρα εκάστου και μητέρα και αδελφού και αδεφά και τέκνα, και τι άλλο μογενέ και ομόφυλων και πάστα τα προαπαυσαμένα ψυχά, επελπίδια αναστάσεω ζωή αιωνίου, και κατάταξον τα πνεύμα αυτών και τα ονόματα εν βίλω ζωή. Ελκόρμη Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, εν χώρα ζώντων, ει βασιλεία ουρανών, εν παραδείσο τρυφή, δια των φωτεινών αγγέλων σου εισάγων άπαντα ει τα Αγία σου μονά. Συνέγειρον και τα σώματα ημών εν ημέρα ή όρισα κατά τη Αγία σου και αψευδή επαγγελία. Ουκ έστεινον Κύριε τη δούλη σου θάνατο, εκδημούντων ημών από του σώματο, αλλά προσέ των Θεών ενδημούντων, αλλά μετάσταση από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμηδέστερα και ανάπαυση και χαρά. Είδε και τι ημάρτωμεν εισέ, ήλαιο γενουημίντε και αυτή. Διότι ουδή καθαρό απορρίπαινε ενώπιόν σου, ουδάν μία ημέρα η ζωή αυτού. Ημί μόνο εσύ, ο επηγής φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού πάντες ελπίζομεν ελαίου στοιχήν και αφέσεως αμαρτιών. Δια τούτο ημίντε και αυτής ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες, άφες, συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εγνώση και αναγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγω, τα εν πάση ημών, τες αναστροφές και τη κινήμαση. Και τις μεν προλαβούσιν ελευθερίαν και άνηση δόρισε, ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντή το λαό σου και ελαίους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίως ημάς ποιήσον. Ο Θεός ο Μέγας και Ύψιστος, ο μόνος έχων Αθανασία φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσα τη κτήση εν σοφία δημιουργή σα, ο διαχωρίσα αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους, και τον ήλιον θέμενος εξουσία της ημέρας, σελήνη δε και αστέρας εις εξουσία της νυχτός, ο καταξιώσας ημάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ημέρας προφθάσει το πρόσωπό σου εν εξομολογήσει και την εσπερινής η λατρείαν προς αγαγήν, αυτός φιλάνθρωπε Κύριε κατεύθυνον την προσευχή μόνος θυμία μα ενώπιόν σου και πρόσεξε αυτήν ίσως μην ευωδίας. Παράσχω εδε ημίν την παρούσαν εσπέραν και την επιούσα νύχτα ειρηνικήν. Ένδεσον ημάς όπλο φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυχτερινού και από ποδός πράγματος εσκότη διαπορευουμένου. Και δώρησε μη τον ύπνο ως εις ανάπαυση τη ασθενία ημών εδωρήσω πάση διαβολικής φαντασίας απελαγμένων. Ναι, δέσποτα των πάντων των αγαθών χορηγέ, να και εν τες κήτες ημών κατανοηγόμενοι μνημονεύομεν και νυχτή του Παναγίου ονοματός σου. Και τη μελέτη του όντων ολών καταβγαζόμενη, εν αγαλιάσει ψυχής διανυστόμεν προς δοξολογία της αγαθότητος, δεήσεις και οικησίας θυσίας πραχθήν αποσάγοντες, υπέρ των ιδίων αμαρτιών και παντός του λαού σου, όντες του εσβείς της Αγίας Θεοτόκου, εν ελέη επίσκεψε.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
4: Κύριε Ιησού.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Πληρώσουμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς.

0: είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λάρισας προκειμένου να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες της ΑΕΡΤ Λάρισας και της ΑΕΡΤ Βόλου. Εδώ είμαστε στις κυριακάτικες διαδρομές. Παρέα θα είμαστε ως τις 12 από το στούντιο της ΑΕΡΤ στη Λάρισα, ο συντονισμός της εκπομπής σήμερα. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ποιος έχει επιλέξει τις μουσικές μας, η Κατερίνα, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, κλασικά. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM, μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του AirTeco. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς μας email στο inbox του σταθμού airtlarisas@air.gr ή καλώντας μας στο 241-0627-020. Κυριακή σήμερα, 31 Μαΐου, η τελευταία ημέρα αυτού του μήνα. Υποδεχόμαστε τον Ιούνιο, από αύριο. Με καλοκαιρινές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες και εν μέσω ενός τριημέρου, το οποίο κάποιοι κατάφεραν να αξιοποιήσουν και να πάνε κάπου σε κοντινούς ή πιο μακρινούς προορισμούς, ενώ κάποιοι άλλοι παραμένουμε στις θέσεις μας, στα πόστα μας, στις υποχρεώσεις μας ή και στην αδυναμία μας να κάνουμε αυτό το τριήμερο διακοπές. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4, θα δύσει στις 8 και 41. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και άρθρα, όχι μόνο σήμερα αλλά όλο το τελευταίο καιρό, διαπιστώνω ότι το κάπνισμα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Με πρώτη αιτία την ατμοσφαιρική ρύπανση. Προβληματισμό προκαλεί η νέα τάση, η οποία περνάει με επιθετικό μάρκετινγκ στις νέες γενιές και σε πολύ νεαρές ηλικίες, καθώς αλλάζει από τους μαρκετινίστες το προφίλ του καπνιστή. Προωθούνται με λανθασμένη, ωστόσο, έτσι, αποκρύπτοντας την αλήθεια, προωθούνται καπνικά προϊόντα ως αθώα. Και δίνεται έμφαση πια κυρίως στο στυλ, στη μόδα, στο τεχνολογικά καινούριο, στο μέλλον και στο ψηφιακό. Το τσιγάρο παραδοσιακά αρχίζει από τις επιχειρήσεις και από τις εταιρείες καπνού να εγκαταλείπεται ως επίκεντρο της στρατηγικής των διαφημίσεών τους και στο στόχαστρο μπαίνει η νέα γενιά με το πλασάρισμα τέτοιων προϊόντων ως λιγότερο βλαβερών. Ποια είναι όμως η αλήθεια, είναι αυτή? Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα με μια εξαιρετική ογκολόγο που μαζί με συναδέλφους της από όλη την Ελλάδα έχουν συστήσει μια ομάδα και μεταξύ άλλων ασχολούνται και με το ζήτημα αυτό. Ως τότε όμως θα πούμε για διάφορα ζητήματα, διάφορες ειδήσεις, ρεπορτάζ από την περιοχή της Λάρισας αλλά και όλης της Θεσσαλίας. Η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα την Πεντηκοστή, θεωρείται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας με την έννοια όχι της οργάνωσης μιας κοινότητας χριστιανικής, αλλά με την έννοια του Τριαδικού Θεού. Την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε χώρα η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους 12 μαθητές, περιλαμβανομένων και των Αποστόλων του Ιησού. Έλαβαν το Άγιο Πνεύμα μιλώντας σε ξένες γλώσσες για τα θαυμαστά έργα του Θεού. Εκείνη την ημέρα, καταλαβαίνοντας έτσι το κήρυγμα ένας μεγάλος αριθμός κόσμου, βαφτίστηκαν 3.000 νέα μέλη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Εκείνη η μέρα ήταν 50 μέρες από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και έτσι έχουμε τον εορτασμό της Πεντηκοστής. Στη Λάρισα αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει τους 27 βαθμούς, ο καιρός είναι αίθριος, υπάρχει ήλιος λαμπρός και νυνεμία. Στους 30 θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία.
Θα υπάρχουν και διαστήματα με συννεφιά. Καμία πρόβλεψη για βροχή. Αύριο η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς, η μέγιστη. Και όλη η εβδομάδα φαίνεται πως θα μείνει σε αυτές τις θερμοκρασίες, από 30 ως 32 οι μέγιστες, με ηλιοφάνεια, καθαρό καιρό, ενδεχομένως και κάποια βροχούλα μέσα στην εβδομάδα. Τώρα εδώ η Λαρισαίη, διαβάζω στα διάφορα ρεπορτάζ τα τοπικά, ότι κινήθηκαν αυτό το τριήμερο αρκετοί μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων. Για το τριήμερο κάποιοι προτίμησαν Κυκλάδες, κυρίως Τίνο και Άνδρο. Αρκετοί ήταν αυτοί που προτίμησαν το Ιόνιο. Και βεβαίως, ας μην ξεχνούμε ότι η Λαρισαίη αλλά και γενικότερα η Θεσσαλή, εκτός από τη Μαγνησία που έχει τη θάλασσα στα πόδια της, προτιμούν κοντινούς προορισμούς όπως είναι ο Αγιώκαμπος στα παράλια του Δήμου Αγιάς ή προς τον Πλαταμόνα στα παράλια εκεί της Πιερίας, που γεωγραφικά και χρονικά πια βρίσκεται πιο κοντά στη Λάρισα.

Μέσα στην εβδομάδα είχαμε την διακήρυξη, την υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς το όνομα αυτού. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και με την ανακοίνωση του κόμματος και από την Μαρία Καριστιανού την προηγούμενη μέρα, έχουμε στο πεδίο της πολιτικής ζυμώσεις, ανακατατάξεις και εξελίξεις, οι οποίες πυροδοτούνται από την ίδρυση αυτών των κομμάτων, χωρίς ακόμα να έχει γίνει κίνηση και από τον Αντώνη Σαμαρά, που επίσης αναμένεται. Το Σάββατο που μας έρχεται, το επόμενο Σάββατο, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις πολύ σημαντικές για την πορεία και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Ενώ αναμένεται να υπάρξουν μετά το Σάββατο ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως στην περίπτωση που η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει ότι το κόμμα δεν θα στηρίξει εκλογικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τουλάχιστον 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν έτσι πει ή έχουν υπονοήσει ότι θα ανεξαρτοποιηθούν μετά τη συνεδρίαση, και αναμένεται να δούμε τις εξελίξεις.

Λοιπόν, τι λέτε να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, να δούμε πώς σχολιάζουν όλα τα γεγονότα της εβδομάδας και πού δίνει η έμφαση το κάθε μέσο. Στην κυριακάτικη Δημοκρατία διαβάζουμε σήμερα: σκιάχτρα και φαντάσματα, πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα διέξοδά του. Τα παιχνίδια του νέου δικοματισμού με τον Τζίπρα, το επικοινωνιακό φούσκωμα και ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια αποσυσπήρωση. Ο κύριος Μητσοτάκης μεθοδεύει στην κυβέρνηση με τμήμα του Πασόκ και ονειρεύεται την Προεδρία της Δημοκρατίας του 2030. Πώς μπορεί να γίνουν βατερλό για την Νέα Δημοκρατία επαναληπτικές εκλογές. Από την Κρήτη το επόμενο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά. Μπακογιάννη Φλωρίδης και Ρουσόπουλος με τον παλιό δάσκαλο του Τσίπρα. Φως στο λαβύρινθο του νέου ένφια, φορολογούν ακόμη και τον αέρα, γράφει στο πρωτοσέλιδο κυριακάτικη Δημοκρατία, έως και τριπλάσιες επιβαρύνσεις αντί των μειώσεων που υπόσχονταν, μπάχαλο και αυξήσεις στα ενίκια.

Στον ελεύθερο τύπο της Κυριακής, η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος ως τις κάλπες του 2027. Αδιαμφισβήτητη κυριαρχία Μητσοτάκη, άνοδος για την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση των κομμάτων Ελλάς και Ελπίδα. Μεθαύριο καταθέτει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ποιες είναι οι δύο αλλαγές της τελευταίας στιγμής στα υποαναθεώρηση άρθρα. Περιοδίες του Πρωθυπουργού και θερινές ακαδημίες γαλάζιων στελεχών. Ο στόχος του Τσίπρα, το σοκ και τον Ανδρουλάκη, άγνωστη τακτική της Καριστιανού. Στο τραπέζι για το πακέτο της ΔΕΣ πέφτει η δραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες. Μείωση προκαταβολής, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, κούρεμα στο συντελεστή για επιχειρήσεις. Οι Αμερικανοί τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα παρά την κρίση στο Ιράν, αύξηση 10% στο τετράμινο. Καμπανάκι ο ΩΣΑ για το δημογραφικό, στο 2:1 η αναλογία νέων ηλικιωμένων το 2050. Προβλέψεις για έλλειμμα 1,9 εκατομμυρίων εργαζομένων και μείωση του κατακεφαλήν ΑΕΠ κατά 15%.

Στο πρώτο θέμα, ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα. Τα πρώτα γκάλοπ δείχνουν. Έλα, παρένθεση σίγμα, έλα με τη φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση. 13-15%. Το Πασόκ σε κατηφόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10-11%. Μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζει την τύχη του στις 6 Ιουνίου. Στον τουρισμό, καλά ξεκίνησε η σεζόν παρά τον πόλεμο. Αυξημένες θέσεις κατά 8% από τις αεροπορικές. Ανάμεικτη εικόνα δείχνουν τα στοιχεία από ξενοδόχους, ταξιδιωτικά γραφεία και κρατήσεις στα Airbnb.

Στην εφημερίδα Real διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσει τα ελληνικά νησιά. Δύο νέα όπλα κατά τη στεγαστική κρίση. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Η Ελλάς, η ελπίδα και η αναταράξη στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι κομμώτριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Στο βήμα της Κυριακής διαβάζουμε πολιτικό survivor. Η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε. Τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις, blogs, νέα δυναμική στις έρευνες υδρογονανθράκων.

στην κυριακάτικη εστία. Σαμαράς για το νέο κόμμα. Ο Κύβος Ερήφθη, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός στις συνομιλίες με συνεργάτες του και εξορμά στην Κρήτη. Περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για ταυτοτικό κόμμα τύπου De Gaulle και προσθέτει όλα στην ώρα τους. Νευρική κρίση και μηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου από τη νέα κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμαλή και από τις βόμβες του Δεύτερου για τις υποκλοπές και τα ήρεμα νερά. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, η ίδρυση του νέου σχηματισμού. Κατηγορώ Κομισιόν Ευρωκοινοβουλίου για τον πόλεμο Φλωρίδη στους εισαγγελείς. Ενόχληση στις Βρυξέλλες από την παράληψη του Υπουργού Δικαιοσύνης να απαντήσει στις καταγγελίες για τις μισές θητείες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί εξηγήσεις με νέο έγγραφο.

Στην Καθημερινή διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα στα άβατα της Δυτικής Αττικής, η αθέατη επικράτεια της εξαθλίωσης και της παραβατικότητας, αυτοψία στους καταβλισμούς στο Ρώμα, η έφοδη της ελληνικής αστυνομίας και η λερναία ύδρα της παρανομίας. Ο Τσίπρας και οι άλλοι μετά το θυσίο, το θυσιαστήριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην εφημερίδα Documento διαβάζουμε: η θολούρα και μεταμορφώσεις Τσίπρα από την παρέτηση ως το θυσίο. Από σκοτεινό δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στο rebranding, ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών. Στοιχεία της Ελστάτ, ξοδεύουμε μόνο για φαγητό και φάρμακα, φρένο στις εξόδους. Προαναγγελία κινητοποιήσεων, κτηνοτρόφησε απόγνωση για την αδιαφορία του Μαξίμου. Επαγγελματίες από Εύρο, Λέσβο, Αχαΐας, Άιρες και Καστοριά μιλούν για τα ψίχουλα των αποζημιώσεων, για τις ζωονόσους και για άδεια ψυγεία. Κυκλώματα με πολλά πλοκάμια στα Τελωνία ταξινομούν γιο ταχύ παράνομα. Στρατηγική Μητσοτάκη παίζει το χαρτί της αποκαραμαλοποίησης. Το Μαξίμου φοβάται το δίδυμο Σαμαρά Καραμαλή ως χώρο υποδοχής δυσαρεστημένων. Ακυρώνει την αντιπολίτευση ως Βαβέλ.

Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα τα κυριακάτικα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι και να επανέλθουμε με... να δούμε και λίγο τα δικά μας εδώ, τα τοπικά περισσότερα.

Συναγερμός το πρωί στις αρχές της Λάρισας. Υπήρχε μια αναφορά για ένα άτομο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή του Πηνίου, κοντά στο Αλκαζάρ, και είχε μια ανησυχητική συμπεριφορά σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στις αρχές. Ενδείξεις ότι ενδεχομένως να ήθελε να μπει στο ποτάμι, για ποιο λόγο αδιευκρίνιστο, επίφοβο, εν πάση περιπτώσει. Η παρατηρητικότητα των περαστικών και των ενδιαφέρων οδήγησε την ελληνική αστυνομία ώστε να πάει στο σημείο και να συζητήσει με τον άνθρωπο αυτό και να αποτραπούν τα όποια χειρότερα. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα Θεσσαλικά πρωτοσέλιδα. Δύο εφημερίδες διαθέσιμες αυτή την ώρα. Η Θεσσαλία από την περιοχή του Βόλου. Στο πρωτοσέλιδό της γράφει: στη ΦΑΚΑ για κλοπές χαλκού, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με συλλήψεις, και στη Μαγνησία, εξάρθρωση κυκλώματος, παρουσίαση Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Χθες έγινε αυτή η ανακοίνωση. Για 561 κλοπές η εγκληματική δραστηριότητα, 25 συλλήψεις συνολικά, πάνω από 890.000 ευρώ το παράνομο όφελος και μεγαλύτερη από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για ΔΔΕ. Θα δούμε το θέμα έτσι σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και με τη Δώρα τη Μήτρα, καθώς οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Καρδίτσας, ενώ όλοι οι συλληφθέντες, και από Μαγνησία και από Τρίκαλα νομίζω υπήρχε μια σύλληψη εκεί, και από Λάρισα, όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα της Καρδίτσας χθες. Τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, μέτριες προσκαλές οι πληρώτες ξενοδοχείων, εξετάσεις στη Μαγνησία, πανελλαδικές με 78,5% των υποψηφίων ΕΠΑΛ. Θεσσαλιπάς με αυξημένο ποσό ενίσχυσης το 2026, 5 συλλήψεις για ρευματοκλοπή στο Βόλο, αλλαγές και νέες τάσεις στην αγορά ακινήτων. Για να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Ελευθερίας σήμερα, της εφημερίδας εδώ της Λαρισαϊκής. Κλειδονισμοί στην αντιπολίτευση, η ίδρυση των νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει τον πολιτικό χάρτη και στη Λάρισα. Όλο το παρασκήνιο, οι μετακινήσεις τελεχών και οι πρώτες ανατρεπτικές υπογραφές. Ισχυροί κλειδονισμοί συγκλονίζουν την αντιπολίτευση, καθώς η ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει τις ισορροπίες. Στη Λάρισα το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε αναβρασμό, επώνυμα στελέχη μετακινούνται, νέες συμμαχίες γεννιούνται και οι πρώτες υπογραφές διακηρύξεων προκαλούν ντόμινο ανακατατάξεων που ξαναγράφει τον τοπικό χάρτη. Είδαμε ανάμεσα στους πρώτους 300 που υπέγραψαν τη διακήρυξη για την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς να είναι και ο πρώην δήμαρχος Λαρισάν, ο κ. Απόστολος Καλογιάννης. Λαιλάτισαν το δίκτυο ΔΔΕ Θεσσαλίας, κύκλο μας 2561 μετασχηματιστές, κερδίζοντας 890.000 ευρώ από το χαλκό. Οδοντιατρική φροντίδα σε φυλακές της Θεσσαλίας, σύγχρονος εξοπλισμός από την περιφέρεια. Θερμότερο αναμένεται το φετινό καλοκαίρι, τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι του 2026 θα είναι θερμότερο από το φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, επιβεβαιώνοντας σταθερή τάση των τελευταίων ετών για όλο και πιο ζεστές θερινές περιόδους στην περιοχή της Μεσογείου. Το πρωί δουλειά, το βράδυ τζόγος. Τρομάζουν οι εξαρτήσεις πίσω από νορμάλ ζωές. Νέο καινοτόμο πρόγραμμα με στόχο τους εξαρτημένους. Και μιλάει βέβαια για το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας Λάρισας που ήρθε στην περιοχή μας και ρίζωσε, καθώς φαίνεται πως οι ανάγκες είναι αρκετά μεγάλες. Στενεύει η Λάρισα, η αναρχία στους πεζοδρόμους καλά κρατεί. Πεζοδρόμοι υποκατάληψη, μηχανάκια και πατίνια που κινούνται ανάμεσα σε πεζούς με υψηλές ταχύτητες, ποδήλατα δεμένα σε δέντρα, παγκάκια και κυκλειδώματα, διαφημιστικές πινακίδες, καλώδια, αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και στιβαγμένες καρέκλες είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα που επικρατεί στο κέντρο της πόλης, γράφει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελευθερία. ΕΠΑΛ, ήπια πρώτη δοκιμή στην έκθεση. Ο θερισμός του οργανωμένου εγκλήματος, παρέμβαση είπα για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, φεστιβάλ πελαργών στο Δήμο Τεμπών, είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, διαπραγματεύσεις για μειώσεις τιμών. Σε πλήρη λειτουργία η οτορινολαριγκολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας από τις αρχές Σεπτέμβρη, αναφέρεται η εφημερίδα σε μια ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που αναφέρεται στην ορκομοσία της νέας γιατρού
Οριλά, που ανήκει πια στο δυναμικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα. Στις προκηρύξεις για 2 θέσεις, οι αιτήσεις έχουν ανοίξει για θέσεις Οριλά στο Γενικό Νοσοκομείο μέχρι τις 17 Ιουνίου, είναι η κατάθεση των αιτήσεων. Και μαζί με τους γιατρούς της συγκεκριμένης ειδικότητας που έχουν ήδη προσληφθεί, άλλοι 3, συνολικά νομίζω 5 ή 6, θα είναι διαθέσιμοι λογικά, έτσι ώστε από Σεπτέμβρη να επαναλειτουργήσει η συγκεκριμένη κλινική. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον τις ειδήσεις από το Air News Radio και επανερχόμαστε.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με επίκεντρο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παράταση της επιδότησης των ντίζελ για τον Ιούνιο και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες, χωρίς καμία αίτηση, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και τα εργασιακά, καθώς και στις κινήσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ανασκόπησή του στο κυριακάτικο μήνυμά του με μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για την ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και των οικογενειών τους. Για τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση και για τον Ιούνιο της επιδότησης των ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμένει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο, ενώ γνωστοποίησε ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, σχολιάζοντας πως Σεύρον και Hellenic Energy υπέβαλαν έτοιμα για συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στην παραχώρηση του Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Σημαντικό μέρος της ανάρτησης αφιερώθηκε και στη μείωση της γραφειοκρατίας, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το δημόσιο δεν θα ζητά πλέον από τους πολίτες δικαιολογητικά που βρίσκονται ήδη σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά την ισότητα στους μισθούς ανεξαρτήτως φύλου. Μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και κυρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Axios μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής ηττικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Βία επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις υπόπτων, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε καταστήματα και οχήματα, έγιναν συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση δακρυγόνων. 2 ακόμα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ένας εκ των 2 λογιστών, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Χθες απολογήθηκαν συνολικά 10, οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολιτική δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση Θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερο από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ανησυχία προκαλεί ο περιστατικός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόουν έπληξε το κεντρικό κτίριο, προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε μία 20χρονη στην Ιερά Όδο από 4 έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης.

0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Κυριακάτικες Διαδρομές είστε συντονισμένοι στην Ερτλάρη σας και στην Ερτβόλου, σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο, στο συντονισμό της εκπομπής, στο στούντιο της Ερτλάρη σας. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοστοδίνου έχει επιλέξει τις μουσικές μας. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα την καλή συνάδελφο στην Καρδίτσα, τη Δώρα τη Μήτρα, να την καλημερίσουμε, να την ρωτήσουμε πώς ξύπνησαν σήμερα στην Καρδίτσα, εκεί οι συντοπίτες της. Καλημέρα, Δώρα μου.
1: Καλημέρα, με ήλιο ξυπνήσαμε.
0: Με ήλιο και ζεστούλα, και ζέστα.
1: Έχει ζέστα, έχει. Δεν έχει όπως είχε, γιατί χτύπησε και 35 πριν λίγες μέρες.
0: Πρόλαβε.
1: Ναι, πρόλαβε. Και η Παρασκευή ήταν μια πολύ ζεστή ημέρα. Θα δούμε πώς θα κυλήσουμε. Εντάξει, μπαίνουμε στο καλοκαίρι σιγά-σιγά. Μαθημένοι είμαστε.
0: Είμαστε μαθημένοι, Δώρα. Δεν ξέρω αν είμαστε και τόσο μαθημένοι, γιατί τα τελευταία καλοκαίρια, παρά είναι σκληρά και δύσκολα, εγώ πιάνω τον εαυτό μου να δυσανασχετεί και να δυσφορεί πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να εργαστούμε, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στο σπίτι μας. Είναι η ζέστη μέσα στις πόλεις που έχει όλο αυτό το τσιμέντο, και η Λάρισα και η Καρδίτσα αντίστοιχα, και κάθε αστικό κέντρο. Μου φαίνεται δυσβάσταχτο πια. Δεν το αντέχω. Ή εγώ έχω μεγαλώσει, ή έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο, ή και τα δυο μαζί.
1: Όχι. Τα τελευταία καλοκαίρια δεν έχει μεγαλώσει. Είχαμε παλιότερα καύσωνες, αλλά δεν ήταν αυτοί οι παρατεταμένοι που κρατούσαν και μήνες.
0: Πάρα πολλές μέρες σε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες δεν πέφτουν ούτε το βράδυ. Αυτό είναι το ζόρι.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαστε μαθημένοι, ενώ ότι δεν έχουμε και καμία άλλη επιλογή. Δηλαδή, δεν ζούμε σε αυτή. Θα αναγκαστούμε να δουλέψουμε με τη ζέστη, θα αναγκαστούμε να κοιμηθούμε με τη ζέστη, από αυτή την έννοια.
0: Δώρα μου, αυτό που βγαίνει απαγορευτικό για τους υπαλλήλους που εργάζονται έξω και πολύ καλά και σωστά βγαίνει, αλλά εμείς δουλεύουμε. Πώς το βλέπεις? Δεν ισχύει για τους δημοσιογράφους ποτέ.
1: Δεν ισχύει. Δεν θυμάμαι ένα καλοκαίρι, Μάνια, με αφόρητη ζέστη, που είχε ρίξει χαλάζι και ήμουν στη μέση του πουθενά σε κάτι χωράφια επί ώρες, χωρίς ένα δέντρο. Ναι, δεν έχει.
0: Στα όρια της λιποθυμίας.
1: Αν θα έχουμε και κινητοποιήσεις από τους αγρότες, Μάνια, τώρα.
0: Αυτό τώρα, εγώ όταν μου είπε ο Σοκράτης ο Αληφτήρας, ο αγροτοσυνδικαλιστής εδώ από την περιοχή των Φαρσάλων, αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, όταν μου είπε πριν από λίγες μέρες στο ραδιόφωνο ότι εμείς θα βγούμε στην Εθνική Οδό Ιούνιο, από μέσα μου σκέφτηκα να βγείτε, εγώ δεν θα έρθω. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω. Θα είναι δύσκολη η συνθήκη πολύ.
1: Έγινε μια πρώτη, όχι μια πρώτη, είχε γίνει και μια κινητοποίηση στον ε65. Χθες, την Παρασκευή, ακολούθησε μια κινητοποίηση, μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο, γιατί ξεκίνησαν να στέλνονται οι δικογραφίες. Έχουν τις παλιές δικογραφίες.
0: Τώρα, αυτές που στέλνονται, Δώρα, είναι για αυτές τις κινητοποίησεις του χειμώνα?
1: Είναι για τις κινητοποίησεις του χειμώνα. Από τις περσινές πρέπει να έχουν σχηματιστεί 13 δικογραφίες. Τώρα εδώ θα είναι πολύ περισσότερες, γιατί από ό,τι μας έλεγαν οι αγρότες, δεν σχηματίζονται δικογραφίες μόνο εις βάρος των αγροτών, αλλά και στους αλληλέγγυους, οι οποίοι πήγαιναν με τα αυτοκίνητά τους στα μπλόκα ή συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, στις δράσεις, όπως ήταν το άνοιγμα των βιοδίων. Και βέβαια ζητούμε μια νομοθετική ρύθμιση να πάψουν αυτές οι διώξεις. Δεν τους τρομάζουν, λένε οι αγρότες, και είπαν ότι το επόμενο διάστημα, διότι κανένα πρόβλημα δεν έχει λυθεί, θα υπάρξει ένα συντονισμός και σε πανελλαδικό επίπεδο, οπότε δεν αποκλείεται να βγούμε και τον Ιούνιο, Μάνια, να καλύψουμε αγροτικές κινητοποίησεις.
0: Να διεκδικήσει ο καθένας όπως νομίζει το δικαιό του, αλλά Ιούνιο με τέτοιες θερμοκρασίες στην άσφαλτο, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Μην είναι και Ιούλιο, δεν ξέρω.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τους μετασχηματιστές.
0: Αυτό ξεκίνησε την Πέμπτη, η επιχείρηση αστυνομική.
1: Ναι, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση την Πέμπτη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εδώ της Καρδίτσας, με τη συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και με τμήματα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας. Είχαμε από την πρώτη στιγμή είχαμε τις πληροφορίες ότι συνελήφθησαν 25 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Εγώ γνωρίζω ότι τους παρακολουθούσαν για ένα χρόνο ίσως και περισσότερο. Είπες ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη υπερβαίνει τις 890.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά που υπέστη ο ΔΔΕ εκτιμάται άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, βέβαια. Αυτοί τι κάνουν τώρα, Δώρα, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί πάνε στους μετασχηματιστές, είτε βρίσκονται αυτοί οι μετασχηματιστές προς χρήση από τους ΤΟΕΒ για την άρδευση των χωραφιών, είτε ακόμα και από ιδιωτικές γεωτρήσεις που έχουν κάποιοι αγρότες. Οι μετασχηματιστές δίνουν ρεύμα, γίνονται αντλήσεις, γίνονται αρδεύσεις κλπ. Πάνε και παίρνουν τους μετασχηματιστές, τους κατεβάζουν, γιατί συνήθως είναι και ψηλά. Έχουν, λέει, πολύ μεγάλη τεχνοτροπία.
1: Ναι.
0: Τους κατεβάζουν, λέει, με κάτι γάτζους, τους ξεβιδώνουν από την προηγούμενη μέρα για να είναι γρήγορη η κλοπή όταν θα γίνει και αφαιρούν από αυτούς τον χαλκό. Δεν παίρνουν δηλαδή όλο το μετασχηματιστή. Ο χαλκός είναι που τους νοιάζει. Ωστόσο, αυτή η αφαίρεση του χαλκού καταστρέφει ουσιαστικά το μετασχηματιστή, γι' αυτό και είναι πολλαπλάσια η ζημιά πια για την αντικατάστασή τους.
1: Εκεί ήταν σχεδόν 600 μετασχηματιστές, 561 για την ακρίβεια. Και εγώ θυμάμαι και κάθε χρόνο οι αγρότες φώναζαν ο ΔΔΕ να προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση. Αλλά πόσους μετασχηματιστές να έχει και ο ΔΔΕ, ακόμα και τώρα υπάρχουν.
0: Υπάρχουν συνέπειες και παρατράγουδα, διότι σίγουρα όταν γίνεται μια μαζική κλοπή και μάλιστα το κύκλωμα, τα κυκλώματα αυτά χτυπούν, από ό,τι μου έλεγαν οι ίδιοι οι αγρότες και οι άνθρωποι από τον ΤΟΕΒ ΠΝΙΟΥ εδώ, ότι χτυπούν το χειμώνα που υπάρχει ησυχία στον κάμπο, που δεν υπάρχει εργασία στο χωράφι και το κάνουν μαζικά. Δεν πάνε να πάρουν ένα μετασχηματιστή, σαρώνουν ολόκληρες περιοχές.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ενδεχομένως, λέει, να παρακολουθούν και πότε γίνονται οι αντικαταστάσεις, γιατί με το που μπαίνουν οι καινούργοι μετασχηματιστές, ακόμα και σε δεύτερο, τρίτο χρόνο, πάνε ξανά με το που μπαίνουν οι καινούργοι και τους λαιλατούν. Φοβερό.
1: Ναι, ναι, σε αυτή την περίπτωση δρούσαν κατά τις μεσονύχτιες ώρες. Με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, οπότε κύρια και περιφερειακά μέλη, και βεβαίως δρούσαν αυτές με τα μεσονύχτιες ώρες προκειμένου να μην γίνονταν αντιληπτοί και μετακινούνταν με διαφορετικά οχήματα, τα οποία ενάλλασαν και αυτά με τη σύνθεση της ομάδας.
0: Τώρα, οπότε, εσύ, Δώρα, έκανες ρεπορτάζ, μίλησες με τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτές τις βλάβες από τον ΤΟΕΒ, τους αγρότες κλπ. Και εγώ το αντίστοιχο έκανα στη Λάρισα και κοινός τόπος αυτά που μας λένε. Είναι, τουλάχιστον φαντάζομαι και εσύ το διαπίστωσες, ότι εντάξει, καλές είναι οι συλλήψεις, από εκεί και πέρα όμως, αν δεν χτυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα του, θα εξακολουθεί να υπάρχει. Συνελήφθησαν 25, υπάρχουν άλλοι 25 και άλλοι 85 να το κάνουν. Το θέμα είναι αν πιαστούν στη φάκα και οι κλεπταποδόχοι, γιατί αυτός ο χαλκός κάπου πάει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, η Μάνια, τουλάχιστον αυτό που μπόρεσα εγώ να μάθω ως πληροφορία, είναι ότι ανάμεσα στους 25 συλληφθέντες είναι και δύο, δεν ξέρω αν είναι δύο ή τρεις ή τέσσερις, αλλά είναι και εταιρείες scrap, της ανακύκλωσης μετάλλων. Η μία εταιρεία ήταν νόμιμη και η άλλη εταιρεία ήταν παράνομη.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: αυτό
1: δεν ξέρω τώρα αν
0: στοιχείο.
1: Και από τις ανακρίσεις και τα λοιπά προκύψει
0: και περαιτέρω σύλληψη ή
1: κάτι περαιτέρω. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους. Πήγαν την Παρασκευή με ισχυρή αστυνομική δύναμη στο δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας. Τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Αδικήματα κατά περίπτωση της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Και αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι απολογούνται τμηματικά. Η απολογία τους θα γίνει τμηματικά.
0: Κρατούνται ή αφέθηκαν ελεύθεροι? Όχι, νομίζω μέχρι να απολογηθούν δεν κρατούνται.
1: Όχι, κρατούνται και τώρα δεν ξέρω αν αφέθηκε κάποιος ελεύθερος ή αν προφυλακίστηκε, γιατί θα γίνει τμηματικά.
0: Οι απολογίες,
1: ναι. Ναι, θα γίνουν τμηματικά. Τι να σου πω, ότι το Σάββατο που μας έρχεται θα συνεχιστεί η δίκη των 6 αστυνομικών για την υπόθεση του βασανισμού του Βασίλη Μάγκου. Είχαμε μια καταγγελία του πατέρα του Βασίλη, του Γιάννη Μάγκουτ, που την διατύπωσε δημόσια για απόπειρα παραπλάνησης του δικαστηρίου και στοχευμένη ηθική απαξίωση της οικογένειας.
0: Σε τι αναφέρεται?
1: Για τα όσα εκτυλίσσονται στη δίκη. Ο ίδιος καταγγέλει λαθροχειρή από συνήγορο υπεράσπισης των κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι μέσα στην ακροματική διαδικασία παρουσιάζει παρουσιάστηκε ως κατάθεση της μητέρας του Βασίλη έγγραφο άλλου προσώπου σε μια προσπάθεια, όπως αναφέρει, να πληγεί η αξιοπιστία της οικογένειας και να δημιουργηθούν ψευδείς εντυπώσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Όντως ήμουν εκεί, επειδή την παρακολουθώ την δική, ένας δικηγόρος κρατώντας ένα έγγραφο ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για την κατάθεση στις, στο πλαίσιο της ΕΔΕ της μητέρας και την ρώτησε έτσι αν μετά τις 14 έκτου ξαναείδε το Βασίλη. Βεβαίως λέει και τον είδα, αφού τον έβλεπα κάθε μέρα, λέει, η μητέρα. Και τότε ο συνήγορος της διάβασε δύο φορές τη σχετική ερώτηση από την υποτιθέμενη κατάθεσή της. Τώρα εγώ δεν έχω και το έγγραφο, αυτό ισχυρίζεται ο πατέρας. Και που έγραφε, όχι, δεν μίλησα ούτε συναντήθηκα μαζί του. Απόρρισε η μητέρα. Εγώ τον ρώτησα τον Γιάννη Μάγκο μετά το πέρας της τελευταίας δικάσης μου και λέει πρέπει να ψάξω τη δικογραφία και προφανώς όταν την έψαξε, αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι η συνήγορος διάβαζε άλλη κατάθεση άλλου προσώπου που δόθηκε
0: και την απέδωσε στη μητέρα.
1: Ναι, σε άλλη ημερομηνία και δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Είναι μια δύσκολη δίκη γιατί δεν είναι να έχουν υπεράσπιση.
0: Επίσης εγώ έχω μάθει εδώ στο παρασκήνιο αυτής της δίκης ότι ζητήθηκε από πολλούς γιατρούς του νοσοκομείου Βόλου να λειτουργήσουν ως εμπειρογνώμονες. Ως πραγματογνώμονες μάλλον. Δηλαδή να ελέγξουν τα χαρτιά, τις διαδικασίες, ό,τι ακολούθησε τέλος πάντων μετά τον ξυλοδαρμό και να αποφανθούν τι ακριβώς συνέβη. Και έμαθα επίσης ότι ήταν πάρα πολλές οι αρνήσεις. Φτάσαν στα 6 άτομα οι κρούσεις μέχρι τελικά να βρουν κάποιον. Και αυτός ο κάποιος που έχουν βρει και είναι από την περιοχή της Λάρισας, γιατρός στο ΕΣΥ, επίσης δεν θεωρεί ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο διότι δεν έχει την ειδικότητα του ιατροδικαστή αλλά έχει άλλη ειδικότητα που δεν συνάδει με το πνεύμα και τον σκοπό του διορισμού αυτού και ζητά να απαλλαγεί.
1: Είναι
0: παθολόγος.
1: Είναι παθολόγος. Ναι. Στην δίκη έγινε συζήτηση για το αν θα κληθεί θωρακοχειρούργος, αυτό το ζήτησε η υπεράσπιση και νομίζω ότι κατέληξε ότι θα κληθεί κάποιος ορθοπαιδικός.
0: Ενδεχομένως είναι πιο, ναι βέβαια, έχει μεγαλύτερη συνάφεια.
1: Επίσης θα κλήθηκαν και θα καταθέσουν και οι δύο γιατροί του νοσοκομείου Βόλου οι οποίοι
0: έδωσαν τις πρώτες βοήθειες βέβαια.
1: Ναι, μπράβο, και δεν ήταν μέσα στους μάρτυρες, εισαγγελέας τους καλεί.
0: Η δουλειά του πραγματογνώμονα θα ήταν ή είναι, ή αυτό έχει ζητηθεί από την εισαγγελία ή από την έδρα του δικαστηρίου, δεν ξέρω από πού ακριβώς ζητείται αυτό, να ελέγξει ακριβώς αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή τι έγινε, τι βοήθειες δώσανε, τι τραύματα διαπιστώσαν.
1: Ναι, ζήτησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης και εκεί πετάχθηκε και ο πατέρας και είπε τότε να έρθει και ο δικός μας πραγματογνώμονας, ο κ. Γαλεντέρης. Είναι μια δίκη που γίνεται κάπως έτσι, δηλαδή δεν έχουν οι άνθρωποι. Η οικογένεια συνηγόρους υπεράσπισης κάνουν ερωτήσεις οι δικηγόροι των έξι αστυνομικών, πετάγεται ο πατέρας και λέει αυτό δεν είναι σωστό, βγαίνει έξω από την αίθουσα γιατί δεν επιτρέπεται να φωνάζουν το ακροατήριο. Είναι μια έτσι δύσκολη και περίεργη δίκη γιατί, θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης θέλησαν να αποδείξουν με έναν τρόπο ότι ο Γιάννης Μάγκος δεν έγραψε μόνος του την καταγγελία στο νοσοκομείο και έδειξαν μια φωτογραφία όπου το χέρι του είναι δεμένο. Και λέει, ορίστε, θεωρούσαν ότι τον έχει βοηθήσει η μητέρα του να γράψει την καταγγελία αυτή για τον βασανισμό του μέσα, μέσα στην ασφάλεια, γιατί για εκεί γίνεται η όλη.
0: Καλά, αυτό είναι στοιχείο, ας πούμε, που ανατρέπει σε μεγάλο βαθμό τα γεγονότα, αν την έγραψε.
1: Σηκώνεται όμως ο Βασίλης ο Μάγκος εκείνη την ώρα, πατέρας, ο Γιάννης ο Μάγκος, συγγνώμη, και λέει είναι selfie. Δεν είναι το δεξί χέρι, είναι το αριστερό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, προσπαθούν αυτό το πράγμα και προσπαθούν να αποδείξουν αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι όποια τραύματα υπέστη ο Βασίλειος Μάγκος ήταν έξω από τα δικαστήρια και ουδέποτε τον χτύπησαν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά του ούτε μέσα στην ασφάλεια. Φάλεια, τώρα η δίκη θα συνεχιστεί στις 6 Ιουνίου, νομίζω ότι είναι Σάββατο.
0: Σάββατο είναι, ναι.
1: Είναι πολλοί δικηγόροι Είπε η Έδρα, δεν υπάρχει περίπτωση, θα χρειαστεί να τη συνεχίσουμε, οπότε θα χρειαστεί να έρχεται και Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι άλλο, να πω τώρα κάτι διαφορετικό, γιατί δεν ξέρω, σαν να σας αρέσουν οι παραδοσιακές πίτες, και εμένα μου αρέσουν.
0: Και σε ποιον δεν αρέσουν.
1: Λοιπόν, έχουμε...
0: Και σε ποιον καλοφαγά δεν αρέσουν, άντε, να το πω έτσι.
1: Άντε, ναι. Έχει μια ωραία γιορτή παραδοσιακής πίτας σήμερα, ναι, στο χωριό Μεσσηνικόλα, μαζί με τον Σύλλογο του Χαριού και την Ένωση Μεσσηνικολιτών Αθήνας.
0: Ωραία.
1: Γιορτή παραδοσιακής πίτας. Προλαβαίνουμε, είναι στις 12.30 σήμερα. Όποιος έχει ταλέντο στο άνοιγμα φύλου,
0: να πάει.
1: Είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτος.
0: Όποιος έχει ταλέντο στο να τις καταναλώνει τις πίτες, επίσης.
1: Λοιπόν, στις 12.30 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ωραία. Αυτά έτσι είναι από την περιοχή μας.
0: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.

0: Λοιπόν, να κάνουμε και την κυριακάτικη μας διαδρομή μέχρι το Βόλο, να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφο τον Χρυσόστομο Τρίμη, να μας δώσει ρεπορτάζ από την περιοχή. Καλημέρα, Χρυσόστομε.
1: Καλημέρα, Μανιά, καλημέρα.
0: Εκκλησιάστηκες?
1: Ναι, έστω και για λίγο, ναι.
0: Ναι. Είχε κόσμο στις εκκλησίες σήμερα πάντως.
1: Ναι, εντάξει, λογικό.
0: Πεντηκοστή και...
1: Πεντηκοστή,
0: γιατί...
1: και, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και ψάχνει στήριξη, έτσι.
0: Παρηγοριά, ναι. Εντάξει, είναι και αυτό,
1: το έλεγα.
0: Είναι και αυτό έτσι, ένας τρόπος για κάποιον που, που τον βοηθάει, πολύ θεμητός και, παρηγορητικός και υποστηρικτικός. Πώς ξυπνήσατε κατά τα άλλα στην Μαγνησία, στο Βόλο σήμερα?
1: Με ήλιο ξυπνήσαμε, τώρα βλέπω ότι
0: συνεφάκια
1: φέρνει κάποια συννεφάκια, όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια. Δεν νομίζω ότι θα κόψει το μπάνιο όσων βρεθούν στις παραλίες εδώ του Βόλου και της Μαγνησίας γενικότερα, γιατί έχει ξεκινήσει.
0: Θα έχει κόσμο στις παραλίες, έτσι φαίνεται. Δηλαδή και από τις συζητήσεις με φίλους, με γνωστούς, όλοι λένε ότι θα πεταχτούν μια βόλτα σε κάποια κοντινή τους παραλία, φαντάζομαι,
1: έτσι,
0: και στο Βόλο.
1: Ακριβώς, και εδώ έχει αρκετές κοντινές. Σωστά. Έχει και τον Άναυρο μέσα στην πόλη του Βόλου, στον αστικό ιστό, να το πούμε. Είναι και ελικές, είναι και πιο κοντινές παραλίες εκεί, τα Πλατανίδια, το Καρνάγιο, υπάρχουν δηλαδή επιλογές, και φυσικά για όσους θέλουν να εκδράμουν σε πιο μακρινά σημεία, το νότιο πύλιο και το ανατολικό προσφέρονται,
0: ναι, βέβαια.
1: Ειδικά τώρα για το τριήμερο που έχει επισκέπτες γενικότερα η περιοχή, το πύλιο είναι.
0: Και είναι και μια πολύ όμορφη περιοχή με πολλές επιλογές.
1: Την προτιμούν αρκετοί.
0: Σωστά, έχει το βουνό, έχει τη θάλασσα, έχει τα απότομα, έχει τα ήπια, τα έχει όλα. Τώρα, τι αγνοούμενο είχατε, μου είπες ότι είχατε κάποιο άτομο.
1: Ένας 24χρονος, ναι, στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας χρειάστηκε να μπουν στη διαδικασία οι αρχές αλλά και εθελοντές προκειμένου να τον αναζητήσουν. Ήταν λίγο πριν τις 9 το βράδυ όταν στήθηκε η επιχείρηση, δόθηκε μάλλον η ειδοποίηση για την αναζήτηση αυτού του νεαρού. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, υπήρξαν και εθελοντές εδώ από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων οι οποίοι συνέδραμαν στις έρευνες. Ωστόσο, ένας διερχόμενος οδηγός ήταν αυτός που ενημέρωσε λίγο αργότερα ότι είχε εντοπίσει ένα άτομο ένα χιλιόμετρο πιο μακριά από το σημείο όπου βρισκόντουσαν οι διασώστες, οι οποίοι κινήθηκαν προς τα εκεί και βρήκαν τον 24χρονο εξαντλημένο και με ελαφρά τραυματία.
0: Είχε από προσανατολιστεί, τι ακριβώς?
1: Δεν υπάρχει διευκρίνηση τι ακριβώς έγινε. Η ουσία είναι ότι στο τέλος του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν χρειάστηκε διακομιδή του στο νοσοκομείο, έτσι δεν χρειάστηκε να σπεύσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο νεαρός αποχώρησε στη συνέχεια με προορισμό το Βόλο, όπως αναφέρεται, συνοδεία της συντρόφου του. Τώρα από εκεί και πέρα οι αρχές θα δουν τι και πώς έγινε προκειμένου να διευκρινιστούν κάποια ερωτήματα.
0: Μάλιστα.
1: Που προφανώς.
0: Εντάξει, πάντως τέλος καλό, όλα καλά που λένε.
1: Τέλος καλό, όλα καλά, έτσι ακριβώς, Μάνια μου. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, έχουμε τις τελευταίες ημέρες, είχαμε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα τον Δήμο Αλμυρού να αναφέρει ότι κάποιες περιοχές έχουν θέμα με το νερό, με την ποιότητα του νερού, οπότε είχε συσταθεί προς τους κατοίκους να μην το χρησιμοποιούν προς κατανάλωση. Τώρα ήρθε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου πριν λίγες ημέρες να αναφέρει ότι είναι ακατάλληλο για χρήση, για ανθρώπινη κατανάλωση το νερό σε τρεις περιοχές, συγκεκριμένα στο Τρίκερι, που είναι και το πιο γνωστό, στο Λεφόκαστρο, ένα επίσης παραθαλάσσιο πέρετρο, το οποίο το προτιμούν αρκετοί και από την ευρύτερη περιοχή αλλά και από πιο μακρινές για εξορμήσεις, αλλά και στον Κάλαμο, και μάλιστα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανέφερε ότι θα προχωρούσε σε δωρεάν διανομή εμφιαλωμένου νερού προκειμένου να καλυφθούν κάποιες πρώτες ανάγκες. Οι χημικές αναλύσεις, όπως αναφέρει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, έδειξαν υπέρβαση στην τιμή των ολικών τριαλογονομεθανίων.
0: Τι
1: είναι αυτά τώρα? Είναι χημικές ενώσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της χλωρίωσης του νερού. Όπως ξέρουμε, όλο το πόσιμο νερό χλωριώνεται προκειμένου να μην υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες στο καταναλωτικό κοινό, όταν το χλώριο αντιδρά με οργανικές ουσίες που υπάρχουν με φυσικό τρόπο, όπως αναφέρετε, στο δίκτυο διανομής νερού. Βρέθηκαν τσιμπημένες οι τιμές, λίγο πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, και όπως ανέφερε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για πώς και για γενικότερη ανθρώπινη κατανάλωση, για καθαρά προληπτικούς λόγους. Αναμένονταν νέες αναλύσεις και τα αποτελέσματα αυτών, προκειμένου να φανεί πότε θα μπορεί ο καθένας που βρίσκεται στην περιοχή
0: να το χρησιμοποιεί και
1: το
0: πάλι
1: νερό της βρύσης.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτό για το πόσιμο νερό. Πάντως, από την άλλη, έρχεται η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και δεν ξέρω αν θες να κλείσουμε αυτό, που λέει ότι οι παραλίες εδώ στην περιοχή είναι καθαρές. Σου θυμίζω ότι έχει
0: είχαν πάρει και γαλάζιες σημαίες κάποιες από τις παραλίες.
1: Ναι, αλλά σου θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας και του Ντάνιελ, είχε αναπτυχθεί μια αρκετά εκτεταμένη συζήτηση σε ό,τι αφορά την ποιότητα των νερών εδώ στις θαλάσσιες περιοχές. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, όπως τονίζει, με τάτους ελέγχους που έκανε, ότι όλα είναι
0: δίνει
1: καλά.
0: Δίνει το πράσινο φως, ότι δεν υπάρχει φόβος και να κολυμπήσει ο κόσμος.
1: Και συνεχίζονται παράλληλα και οι έλεγχοι, προκειμένου να κλείσει αυτός ο κύκλος σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Θα ακολουθούσαν ο Αλμυρός, η Αλόνισος και η Σκόπελος, όπως ανέφερε η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Στις υπόλοιπες περιοχές, στη Σκιάθο, σε παραλίες των Δήμων Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Νοτίου Πηλίου και
0: έχετε και πολλές εκεί, όλη η περιοχή βρέχεται.
1: Ακριβώς, επιβεβαίωναν τα αποτελέσματα την καλή εικόνα των ακτών στο πλαίσιο της θερινής περίοδου και της αυξημένης προσέλευσης του κόσμου που θέλει να δροσιστεί, γιατί είχαμε και εδώ ζέστη.
0: Ε, βέβαια,
1: μέρες,
0: ζέστη,
1: όχι,
0: ζέστα. Λέμε
1: ζέστα,
0: εμείς.
1: Ζέστα, όπως θες.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος και με αφορμή αυτή την ημέρα έχουν υπάρξει και δημοσιεύματα, άρθρα, συνεντεύξεις ανθρώπων που ασχολούνται με την αντικαπνιστική εκστρατεία, να το πω. Εμένα μου έκανε έτσι ιδιαίτερη αίσθηση τα όσα διάβασα και είπε η κυρία Ζένια Σαριδάκη. Είναι παθολόγος, ογκολόγος και μέλος ενός δικτύου που έχουν δημιουργήσει 4 ή 5 γυναίκες ογκολόγοι. Κυρία Σαριδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: 5. Καλά, καλά.
0: Εμείς ανησυχούμε γιατί έχουμε παιδιά σε ηλικίες τέτοιες που αυτά τα νέα καπνικά προϊόντα παρουσιάζονται ως αθώα και ως μόδα και ανησυχούμε πολύ. Και γι' αυτό είπα, ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση μαζί σας, ότι μου έκαναν αίσθηση τα όσα είπατε, γιατί αγγίζουν ακριβώς, νομίζω, το πρόβλημα σήμερα στην καρδιά του. Αυτό είναι το θέμα. Το τσιγάρο, το παραδοσιακό, ξέρουμε όλοι πια τι βλάβες προκαλεί. Οι καπνιστές παλεύουν να το μειώσουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστά τα πράγματα εκεί. Ναι. Αυτό που είναι άγνωστο και ανησυχητικό κατ' εμέ, είναι αυτό το πλασάρισμα, αυτό το επιθετικό μάρκετινγκ αυτών των νέων προϊόντων, του ατμίσματος, του vape και όλα αυτά, και μάλιστα σε πολύ τρυφερές ηλικίες. Εγώ, ο δικός μου γιος, ο μικρός, είναι 12 χρονών, 6η δημοτικού, και μου λέει ότι υπάρχουν παιδιά στην 5η και στην 6η που κάνουν vape, και με έχει σοκάρει.
1: Ναι. Είναι σοκαριστικό, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αντί να βελτιώνεται γίνεται χειρότερο, και γι' αυτό και εμείς με αυτό το δίκτυο, αλλά και σαν γιατροί, αλλά και σαν μέλη της κοινωνίας, σαν μητέρες, αποφασίσαμε ότι θα ασχοληθούμε με το νέο αυτό κάπνισμα εντός εισαγωγικών, που δεν είναι το συμβατικό τσιγάρο αλλά είναι το άτμισμα, διότι ακριβώς έχει δημιουργηθεί έτσι το μάρκετινγκ ώστε να επηρεάζει νέους μικρά παιδιά, γιατί τώρα τα παιδιά που είναι στην 5η και στην 6η δημοτικού είναι παιδιά.
0: 11-12 παιδιά. Ετών, ναι. Δηλαδή ηλικίες...
1: Ούτε καν προεφηβεία δεν είναι, και δυστυχώς τα νούμερα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή φαίνεται ότι ένα ποσοστό που αγγίζει το 20% των παιδιών μέχρι 12-13 έχουν δοκιμάσει.
0: Φοβερό.
1: Διεθνώς. Στην Ελλάδα το 80% από τις ηλικίες αυτές και πάνω έχει εκτεθεί συστηματικά σε σχετική διαφήμιση, μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω του ίντερνετ, μέσω από διάφορα τέτοια κανάλια.
0: Και στα οποία κανάλια έχουν ζωηρή παρουσία οι ηλικίες αυτές.
1: Έχουν και προσπαθούν ακριβώς να χρησιμοποιήσουν το ότι δεν είναι κάπνισμα, ηρέμησε.
0: Ναι, είναι άτμισμα.
1: Είναι άτμισμα. Α. Είναι κάτι αθώο, είναι κάτι που δεν σου δημιουργεί προβλήματα και δεν θα σου δημιουργήσει προβλήματα.
0: Είναι, ενώ τα πράγματα, κυρία Σαριδάκη, δεν είναι έτσι.
1: Όχι, είναι εντελώς αντίθετα.
0: Πώς είναι, για να τα ακούσουμε λίγο έτσι.
1: Κοιτάξτε,
0: από τα χείλη των ειδικών.
1: Καταρχάς να πούμε ότι παγκοσμίως πάνω από 15 εκατομμύρια έφηβοι ατμίζουν.
0: Πω.
1: Και στην Ελλάδα ένα στους δύο μαθητές δηλώνει ότι έχει δοκιμάσει. Ναι. Και το κυριότερο είναι ότι όταν θα δοκιμάσεις, συνήθως θα το κρατήσεις.
0: Είναι και λίγο αυτό που πάντα λειτουργούσε στις παρέες των εφήβων, να γίνουν αποδεκτοί, να κάνει ο ένας έλα τώρα εσύ δεν κάνεις, είσαι φλόρος, είσαι αυτό. Αυτό που πάντα υπήρχε.
1: Οι εφήβοι μας είναι έφηβοι. Είναι οι ομάδες που οι οικογένειες, δεν είναι η οικογένεια στο σπίτι, αλλά είναι η οικογένεια
0: αυτό.
1: Των φίλων.
0: Δύσκολο να πούν όχι.
1: Είναι οι άνθρωποι που σκέφτονται διαφορετικά, θέλουν να κάνουν κάτι λίγο πιο απαγορευμένο, θέλουν να κάνουν το καινούριο, θέλουν να αμφισβητήσουν. Αυτή είναι η ηλικία.
0: Σωστά.
1: Δεν θα αλλάξουμε την ηλικία. Απλά πρέπει να τους δώσουμε τα εφόδια να ενημερωθούν και να καταλάβουν τι κάνουν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι οι έφηβοι μας είναι βλάκες. Οι ανόητοι. Θεωρώ ότι δεν έχουν ενημερωθεί σωστά. Δηλαδή όταν αυτό το marketing πουλάει αυτά τα προϊόντα σαν
0: υγιεινά,
1: σαν κάτι το οποίο είναι ακόμα κάτι το οποίο είναι cool, αλλά δεν σου δημιουργεί κάτι κακό, τότε και ο έφηβος πολύ πιο εύκολα θα το κάνει. Δεν θέλουν όλοι να κάνουν το κακό, δεν είναι χαζά τα
0: παιδιά. Σωστά.
1: Έτσι, δεν θεωρούν ότι μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήματα, ενώ αυτό είναι κάτι που ξεκάθαρα δημιουργεί προβλήματα. Αν πάρουμε τα καπνικά αυτά προϊόντα, τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα που δεν έχουν νικοτίνη, έχουν μόνο το αερόλυμα, mm-hmm. ακόμα και αυτό το αερόλυμα έχει χημικές ενδυνάμει τοξικές ουσίες.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω από 60 με 70 είναι ταυτοποιημένες,
0: mm-hmm.
1: βαρέα μέταλλα, αλδεΐδες, πολυκυκλική αρωματική υδρογονάνθρακες, είναι ουσίες που γνωρίζουμε ότι σχετίζονται με φλεγμονή, με ερεθισμό και με βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα και στο καρδιακιακό σύστημα, ενώ κάποιες από αυτές είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά έχουμε και τα καπνικά προϊόντα, τα οποία έχουν και την νικοτίνη.
0: Ναι, αυτά που θερμαίνεται ο καπνός και λοιπά, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
1: Η νικοτίνη είναι η ίδια νικοτίνη που είναι και στο τσιγάρο. Δηλαδή αυτή είναι η εθιστική ουσία, η οποία θα δημιουργήσει επίσης τα προβλήματα τα οποία είναι γνωστά ότι δημιουργεί η νικοτίνη, σε πνεύμονες, καρδιακιακό, έλλειψη συγκέντρωσης. Πέραν όλων αυτών των ιατρικών,
0: mm-hmm.
1: δημιουργεί και ένα κοινωνικό πρότυπο εξάρτησης. Δηλαδή είναι η είσοδος στο κάπνισμα.
0: Στην κουλτούρα της εξάρτησης και
1: ακριβώς,
0: από εκεί και πέρα το κάπνισμα μπορεί να είναι το παραδοσιακό κάπνισμα,
1: ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι
1: το στριφτό τσιγάρο, το κάπνισμα, μπορεί να είναι και τα δύο.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο μετά την εφηβεία να μπαίνει στο κλασικό τσιγάρο, να ξέρετε ότι είναι τρεις φορές πιο πιθανό ένας άνθρωπος που καπνίζει έφηβος να οδηγηθεί στο κανονικό
0: είναι
1: τσιγάρο.
0: Είναι προθάλαμος.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι βαλβίδα εκτόνωση.
0: Και επίσης είναι εγώ θυμάμαι, κυρία Σαριδάκη, να λέγεται από ειδικούς πάλι, ότι και το κάπνισμα, πριν βγουν αυτά τα καπνικά προϊόντα, το τσιγάρο το παραδοσιακό, mm-hmm. είναι και αυτό προθάλαμος για επαφή με ναρκωτικά και ναρκωτικές ουσίες. Δηλαδή
1: είναι
0: το ένα φέρνει
1: αυτό.
0: Το άλλο.
1: Είναι και
0: πιο
1: αυτό,
0: εύκολα.
1: Γιατί, ακριβώς, ναι. Γιατί είναι μια κουλτούρα εξάρτησης.
0: Σωστά.
1: Και η εξάρτηση μπορεί να είναι τα ναρκωτικά, μπορεί να είναι το αλκοόλ, μπορεί να είναι το φαγητό, μπορεί να είναι άλλες υπεριφορικές εξαρτήσεις. Δημιουργεί μια εξάρτηση, έναν εθισμό.
0: Ναι.
1: Και η κίνηση που είναι το χέρι, το στόμα,
0: ναι,
1: το καπνίζω, το μυρίζω.
0: Η διαδικασία, η τελετουργία, ας πούμε, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι. Αλλά και τα υλικά που έχει μέσα. Δηλαδή η νικοτίνη είναι ένα ισχυρό εξαρτησιογόνο.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το ξέρουμε ούτως ή άλλως χρόνια τώρα. Αυτό που ξεκάθαρα δεν ξέρουμε ακόμα, για να βάλουμε τα πράγματα εκεί που βρίσκονται.
0: Και με προλαβαίνετε για την επόμενη ερώτηση.
1: Ναι,
0: όχι. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Φαντάζομαι θα αναφερθείτε ότι δεν έχει ακόμα μετρηθεί η βλάβη, γιατί έχουν λίγα
1: γιατί
0: χρόνια χρήση.
1: Είναι λίγος ο χρόνος χρήσης, ακριβώς. Δηλαδή αυτά τα προϊόντα έχουν ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια περίπου, και στην αρχή τους, που ήταν τα πρώτα 10-12 χρόνια, δεν είχαν τόσο μεγάλη
0: δημοφιλία, ας πούμε, ναι.
1: στην κοινωνία,
0: mm-hmm.
1: ούτε των μεγάλων ούτε των εφήβων. Τα τελευταία χρόνια είναι που έχει γίνει το μπαμ. Οπότε ήδη γνωρίζουμε ότι δημιουργούν προβλήματα στους πνεύμονες. Αυτά τα popcorn lungs που ίσως έχετε ακούσει,
0: ναι.
1: και στο διαδίκτυο και στον τύπο, που είναι είναι φλεγμονή, ειδική φλεγμονή των πνευμόνων από το αερόλυμα και από κάποιες ουσίες που έχει το αερόλυμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ήδη κάτι που είναι καταγεγραμμένο και υπάρχει. Δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί απολύτως αιτιολογικά ότι όλα αυτά μπορούν σε τόσο χρονικό διάστημα α, β, γ να οδηγήσουν, παραδείγματος χάρη, σε καρκίνο του πνεύμων. Η νικοτίνη όμως το ξέρουμε ότι το κάνει.
0: Και ψυχανεμίζουμε, κυρία Σαριδάκη, ότι θα αργήσουμε να έχουμε και τέτοιες μελέτες, διότι δεν είναι μόνο να γίνουν στο χρόνο που πρέπει να γίνουν, αλλά και είναι ένα ζητούμενο ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις μελέτες και ποιος θα τις κάνει.
1: Εντάξει. Θέλω να πιστεύω ότι η ιατρική και η επιστημονική κοινότητα είναι ανεξάρτητη σε αυτά τα θέματα.
0: Όχι, εννοώ ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και μελέτες από τις ίδιες τις εταιρείες που τα προωθούν και τα παράγουν.
1: Φυσικά,
0: αυτό είναι
1: φυσικά.
0: Το.
1: Και εδώ είναι ένα ακόμα σημαντικό σημείο που πρέπει να πούμε, ότι αυτά δεν κατάφεραν να πάρουν έγκριση σαν προϊόντα που βοηθούν κάποιον να κόψει το κάπνισμα.
0: Ούτε καν.
1: Δεν είναι φάρμακα. Είναι προϊόντα. Δεν πήραν έγκριση σαν φάρμακα στον FDA, τον Αμερικάνικο Οργανισμό ή στον EMA στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό που αρχικά ήθελαν η βιομηχανία. Ήθελε αρχικά να χρησιμοποιηθεί το άτμισμα σαν μέσο διακοπής καπνίσματος για τους ενήλικες. Και στους εφήβους σαν έναρξη. Αυτό ήθελε η βιομηχανία. Αυτό δεν το κατάφερε, γιατί φάνηκε ότι αυτά τα προϊόντα δεν οδηγούν σε διακοπή του καπνίσματος. Τις περισσότερες περιπτώσεις δυστυχώς οδηγούν και στα δύο. Δηλαδή κάποιος συνεχίζει και το άτμισμα και το κάπνισμα.
0: Μάλιστα, ακόμα χειρότερα κιόλας.
1: Η διακοπή του καπνίσματος είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη διεργασία, η οποία πρέπει να γίνεται με καθοδήγηση γιατρού, ψυχολόγου, ειδικού, με παρακολούθηση. Και δεν είναι αυτός ο τρόπος. Υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν τα υποκατάστατα νικοτίνης, υπάρχει πάρα πολύ συγκεκριμένα.
0: Ναι, είναι επιστημονικός ο τρόπος και συγκεκριμένος.
1: Επιστημονικά οδηγούν τους καπνιστές
0: στη
1: σε μια προσπάθεια διακοπής.
0: Εμένα με εντυπωσιάζει, κυρία Σαριδάκη, και η ευκολία με την οποία αυτές οι μικρές ηλικίες έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα. Κανονικά απαγορεύεται, καπνικά προϊόντα είναι. Ωστόσο, στην πράξη μπορούν να τα προμηθευτούν εύκολα. Δεν είναι στην ειδικότητά σας αυτό, αλλά φαντάζομαι σας απασχολεί.
1: Όχι, είναι στην ειδικότητά μας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό. Είναι στην ειδικότητα όλων μας.
0: Σωστό. Μα υπό αυτή την έννοια, ναι.
1: Η νομοθεσία υπάρχει. Και η νομοθεσία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Σωστά, έχουμε
1: συλλήψεις. Πρέπει όμως
0: συλλήψεις.
1: Να γίνει μεγαλύτερη και πιο σωστή εφαρμογή και να υπάρξει έλεγχος. Και σε περίπτωση παραπτώματος να υπάρχει τιμωρία και για αυτόν που αγόρασε και για αυτόν που πούλησε. Δηλαδή στην Ελλάδα νόμους έχουμε. Η εφαρμογή είναι το θέμα.
0: Άλλη μια φορά διαπιστώνουμε.
1: Οπότε η νομοθεσία έχει προσφάτως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά αν μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί μέσω ενός άλλου, ο οποίος είναι ενήλικος, ας πούμε, και αυτό είναι ένας δρόμος που πρέπει να κοπεί. Εκεί θέλει σαφέστατα όρια. Θέλει όρια στη διαφήμιση, γιατί διαφημίζονται οι γεύσεις, διαφημίζονται τα χρώματα. Θέλει όρια σε όλα, θέλει απαγόρευση. Δεν είναι αθώο, δεν είναι ακίνδυνο, είναι προθάλαμος για το κάπνισμα, είναι δυνητικά επικίνδυνο σε αυτές τις ηλικίες αλλά και σε μεγαλύτερες και δεν πρέπει να πασάρεται, να πουλιέται σαν ένα γκατζετάκι.
0: Κυρία Σαριδάκη, έχουμε μια ερώτηση από έναν ακροατή. Αν αυτά τα προϊόντα με τις γεύσεις και τα λοιπά, που έχουν και μια γλυκιά γεύση, έχουν και γλυκαντικές πρόσθετες ουσίες, οι οποίες επίσης μπορεί να βλάψουν με άλλο τρόπο.
1: Ναι, είναι όλα αυτά τα παράγοντα, όλα αυτά που λέμε ότι υπάρχουν στα αερολύματα. Ναι, βέβαια. Τον ερεθισμό των πνευμόνων και το popcorn lungs, έχει βιβλιογραφικά συσχετιστεί με
0: αυτά, χρήση. Τη χρήση.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι ειδική φλεγμονή σε νέους πνεύμονες, σε πνεύμονες εφήβων. Ειδική φλεγμονή.
0: Μάλιστα. Έχετε καμπάνια για όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
1: Ναι, και σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι κάτι που αποφασίσαμε πέρσι να το κάνουμε πάρα πολύ δυναμικά στο δίκτυό μας οι γυναίκες στην Ογκολογία με τη Συντονιστική Επιτροπή της Συναδέλφου, την κυρία Γαλάνη, την κυρία Λινάρδου, την κυρία Χριστοπούλου και την κυρία Ψηρή, αλλά και όλες τις γυναίκες από όλα τα πόστα τα ογκολογικά και μη, γιατί έχουμε και μια πολύ μεγάλη κοινωνική επιτροπή που πλαισίωσαν και αγκάλιασαν αυτή την καμπάνια, διότι πιστεύουμε ότι οι έφηβοι μας και τα παιδιά μας δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι, αν έχουν ενημερωθεί σωστά,
0: δεν θα πράξουν και δεν θα επιλέξουν σωστά.
1: Και επειδή εμείς ως ογκολόγοι αποφασίσαμε ότι τα παιδιά μας δεν θέλουμε να τα έχουμε ασθενείς μας, και αυτό είναι αυτό που θα γίνει αν αυτό πάρει εξάρσεις πανδημίας, γιατί είναι οι νέες ηλικίες οι οποίες γρήγορα μπορεί να αναπτύξουν προβλήματα τα οποία δυστυχώς σε ένα βαθμό να είναι και ογκολογικά σε 20-30 χρόνια, όταν θα έχουμε τα στοιχεία να το πούμε.
0: Και θα είναι και πολύ νέοι τότε ακόμη. Γιατί αν μιλάμε για 12χρονα, 15χρονα, μιλάμε για 30-35.
1: Οι ογκολόγοι να έχουμε τα παιδιά μας ασθενείς.
0: Αυτό. Είναι, και μόνο έτσι όπως το λέτε είναι πολύ χαρακτηριστικό και συγκλονιστικό και ας το σκεφτούμε
1: ακριβώς.
0: Καλά και στην καμπάνια σας να είμαστε αρρωγοί και οι γυναίκες και όχι μόνο οι δημοσιογράφοι.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό είπαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε, να βρούμε έναν τρόπο να μιλήσουμε στους εφήβους τη γλώσσα τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με τα δύο βιντεάκια που από πέρσι βρίσκονται στο διαδίκτυο και τώρα θα κυκλοφορήσει και ένα τρίτο. Το ένα είναι με καρτούν και ακριβώς γελιοποιεί λίγο, στοχοποιεί το χρώμα και τη γεύση και αυτό που λέτε ότι μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μαγαζιά περνάς και είναι σαν μπουτίκ απ' έξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζεις ότι...
0: Πας να πάρεις κινητό τηλέφωνο.
1: Πας να πάρεις κάτι καταπληκτικό, ναι. Και είναι με κόμικ χαρακτήρες, ότι ουσιαστικά δεν είναι cool να είσαι έτσι, δεν είναι ανάγκη να κάνεις αυτό για να θεωρηθείς cool στην παρέα σου. Και το δεύτερο βιντεάκι είναι με τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες του πόλο, που είναι ambassadors ουσιαστικά, ένας άνθρωπος που κάποιος μπορεί να θαυμάζει, που το μήνυμα είναι ότι αν ήταν cool θα το κάναμε και εμείς. Δηλαδή,
0: σωστό,
1: δεν είναι cool, ενώ εσύ είσαι. Και το τρίτο βιντεάκι θα το δείτε, εντάξει, δεν μπορώ να το...
0: Πότε θα το δούμε?
1: Θα το δούμε αύριο. Αύριο.
0: Ωραία, ωραία. Θα έχουμε το νου μας.
1: Έχει να κάνει με τον καθαρό αέρα και την αναπνοή που πρέπει να είναι η επιλογή μας. Με αυτόν τον τρόπο...
0: Άλλωστε, ό,τι άλλο μπαίνει στα πνευμόνια μας που δεν είναι οξυγόνο, είναι βλαβέρο.
1: Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να... και προσπαθούμε να μιλήσουμε στους νέους μας στη γλώσσα τους. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι καταφέραμε και καταφέρνουμε, αλλά σίγουρα αυτό είναι μια προσπάθεια που θέλει συστράτευση από όλους και σας ευχαριστούμε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και να διαχυθεί και να φτάσει...
1: Που μας δίνετε το βήμα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και θέλει και κάτι το οποίο να μην περιμένουμε κάθε 31 Μαΐου να το κάνουμε. Αυτό είναι.
0: Να είναι διαρκές το έγκλημα εντός εισαγωγικών. Καθόλου, κάθε άλλο το αντίθετο. Να είναι διαρκής ο αγώνας. Ναι.
1: Δεν θέλει μία μέρα. Η νικοτίνη δεν είναι μόδα. Το άτμισμα δεν είναι αθώο. Και το κάπνισμα, παρόλο που έχουμε πάει καλά, δεν είναι παρελθόν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαριδάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μας που το συζητήσαμε αυτό και στη διάθεσή σας να το επαναφέρουμε όχι
1: να
0: μια φορά
1: το
0: χρόνο, αλλά διαρκώς.
1: Και χαίρομαι που ακούγονται αυτές οι φωνές, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές για την νεολαία.
0: Και εμείς το ίδιο, γι' αυτό και το κάνουμε. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αγχωθήκατε λίγο. Εγώ ναι. Είναι πολύ διαδεδομένο το φαινόμενο με το άτμισμα. Ας μιλήσουμε στα παιδιά μας, ας τους δείξουμε τα βιντεάκια, ας τους πείσουμε με κάποιο τρόπο ότι κακό στην υγεία τους κάνουν. Μπορούν να γίνουν αποδεκτοί στις παρέες με πολλούς άλλους τρόπους. Και μαγιά είναι να μπορείς να πεις και όχι σε κάτι που σε βλάπτει. Αν καταφέρουμε να πείσουμε τους εφήβους μας γι' αυτό, νομίζω ότι θα τα πάμε κάπως καλύτερα. Αυτές οι ανησυχίες μιας μαμάς με έφηβα αγόρια. Συνταυτίζομαι με όλες τις υπόλοιπες και με όλους τους γονείς και τους πατεράδες βεβαίως που είναι στην αντίστοιχη θέση. Υπομονή και να είμαστε κοντά στα παιδιά για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και όχι απέναντι. Καλή επιτυχία στους υποψήφιους μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ψυχραιμία, ο δρόμος δεν είναι ένας, είναι δρόμοι με πολλές διακλαδώσεις. Αυτό να έχετε κατά νου, τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει στην εξέταση, σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την φάση της ζωής σας. Να είστε όλοι καλά, για χαρά, καλή συνέχεια. Από εμάς, τι να πω, τι έμεινε, καλό διήμερο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε επιπλέον στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις σχετικά με το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας και στα εργασιακά. Ειδικότερα, ξεκίνησε την ανασκόπησή του με ένα μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, που θα λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη σε υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών για την υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Σικαιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς το ανήλικο παιδί τους, μόλις 4,5 ετών, εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο της περιοχής. Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες σήμερα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί να κινείται μόνο του. Φρόντισαν να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τους γονείς τους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αφήσει το 4,5 ετών παιδάκι υπό την επίβλεψη της ανήλικης κόρης τους. Όπως διαπιστώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Οι γονείς συνελήφθησαν, πρόκειται για έναν άντρα 41 ετών και την 39χρονη σύζυγό του, και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για επίτευξη συμφωνίας και να διευκρινίζει ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις και οι αεροπορικές επιδρομές, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άτομα τα τελευταία 24 ώρα, ενώ ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Με όλα τα μέσα αναχώρησαν οι εκδρομές για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, την πρώτη μεγάλη έξοδο εν όψη του καλοκαιριού, με την κίνηση χθες να είναι αυξημένη στις εθνικές οδούς, τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν να συνοστίζονται στα τελωνία μεταξύ αυτών και το τελωνίο των Ευζώνων, όπου ήταν πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλες οι πληρότητες σε πλοία και κτέλ. Αλλαγές στην κυκλοφορία θα ισχύσουν, θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ακόμη, τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα υποχρεώνουν κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ακόμη, τα

0: Μυρλίγκ Αρσενάλ. Μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κυρία μου. Τι κάνετε, είστε καλά? Στην κονσόλα είχαμε αλλαγή καπετάνιου. Είναι άλλος καπετάνιος τώρα.
1: Ναι, κυρία, ναι, καπετάνισα.
0: Ναι, καπετάνισα, κυρία Αρβανιτίδου.
1: Λοιπόν, 6-9-30-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα. Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Όχι, ήθελα να πω το όνομα της Αργυρούς.
1: Συγγνώμη, και σε διέκοψα.
0: Η Αργυρό της Αργυρούς. Λοιπόν,
1: γεια σου, Αργύρο.
0: Ναι. Λοιπόν, τι θα λέγαμε τώρα? Πάμε, εσύ έχεις
1: στο επόμενο
0: το
1: πρωτολόγο.
0: Όχι, απλά ήθελα να πω ότι ο Θωμάς δεν είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μαζί μας είναι η Έφη Τσαμπάζη.
1: Γεια σου, Θωμά.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Μεγάλη χαρά. Και εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή σου, να ξέρεις.
0: Εκπομπή σας,
1: ναι, στην εκπομπή σας.
0: Του σταθμού είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το πανόραμα. Λοιπόν,
0: και θα είμαστε και αύριο μαζί.
1: Και αύριο θα είμαστε. Έτσι. Και αύριο πρώτη του μήνα. Θα αλλάξουμε έτσι μαζί μήνα, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα υπέροχο θέμα, το οποίο έχει πάρα πολύ αγάπη. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου παιδοκαρδιολογικού ιατρείου στην Τρίτη Παιδιατρική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με την υπογραφή και την πολύτιμη προσφορά του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ελένη Τσόνη, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Τσόνη.
2: Πολύ καλημέρα σας. Τι ωραία παρέα είστε εκεί.
1: Είδατε. Και συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα και σας ευχαριστούμε για όλη την προσφορά. Θα πούμε τι ακριβώς κάνει ο Σύλλογος. Να αρχίσουμε από το Ιπποκράτειο, όπου δώσατε εκεί μια τεράστια ανάσα σε παιδιά με καρδιολογικά προβλήματα. Τι ακριβώς προσφέρατε, τι καινούριο έχει η Τρίτη πλέον Παιδιατρική Κλινική στο Ιπποκράτειο?
2: Ήταν βασικά το νέο παιδοκαρδιολογικό ιατρείο που δημιουργήθηκε στη Γάμα Παιδιατρική όταν πήρε θέση η κυρία Μάρο Καυγά, η παιδοκαρδιολόγος. Ήταν για μας πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε και να επανδρώσουμε αυτό το τόσο σημαντικό ιατρείο, όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτό το ιατρείο γεννήθηκε μέσα από μια πραγματική ανάγκη και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υγεία των παιδιών για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι μετά από έναν πολυετή αγώνα, αμέτρητες προσπάθειες, δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, το όνειρο αυτό πραγματοποιήθηκε.

0: και έγινε πραγματικότητα. Αγοράσαμε το μηχάνημα του υπερήχου αξίας 25.000 ευρώ με δύο κεφαλές για πιο μεγάλα παιδιά και για πιο μικρά και για μωρά. Τον καρδιογράφο, το μηχάνημα αυτό το οποίο επίσης είναι απαραίτητο, και δύο χόλτερ. Τα οποία τα χόλτερ είναι αυτά που καταγράφουν την καρδιακή συχνότητα και είναι και ειδικά για πιο μικρά παιδιά και για πιο μεγάλα.
1: Αυτά λοιπόν, αυτά τα αγοράσατε εσείς αφού συγκεντρώσατε, όπως μας είπατε, χρήματα από πάρα πολλές εκδηλώσεις που κάνετε και από ανθρώπους που έχουν έρθει κοντά στο σύλλογο και προσφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας, σωστά?
0: Αυτό πραγματικά είναι συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου και οι δωρεές των απλών πολιτών, συλλόγων, επιχειρήσεων, φορέων που πραγματικά έχουν δώσει ό,τι μπορεί ο καθένας για να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, τα οποία ξεπερνάνε τις 40.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο για κάποιους μπορεί να φαίνεται λίγο, για κάποιους άλλους να φαίνεται μεγάλο.
1: Καλά, εσείς θα μαζεύετε ευρώ-ευρώ. Είναι πραγματικά μεγάλος αγώνας. Ναι.
0: Και να το τονίσουμε, κυρία Ταμπάζη, ότι χωρίς καμία στήριξη από το κράτος, ούτε από περιφέρεια, ούτε από πουθενά.
1: Δεν να τώρα τέτοια λέτε, και ο Αλέξανδρος εδώ είναι έτοιμος τώρα.
2: Αυτό που λέει η κυρία Τσόνη και πολύ σωστά το σημειώνει και το υπογραμμίζει, οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν φόρους για να έχουν υγεία και παιδεία. Δεν πληρώνουν φόρους για να βγαίνουν τα νοσοκομεία στον έρανο και ό,τι προαιρείστε για να μαζέψουν χρήματα.
1: Έχουν γίνει όμως.
2: Μισό λεπτό. Ναι, ναι, καλά. Αλληλεγγύη λέμε ναι.
1: Στις
2: χορηγίες λέμε ναι. Γιατί, για παράδειγμα, το παιδιατρικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ναι, το νέο ογκολογικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Δεν είναι το λοιπόν, ογκολογικό, είναι,
2: α, δεν είναι το ογκολογικό. Ήθελα να σε τσεκάρω, το ξέρεις.
1: Βρε, θα σου πετάξω στη λόγω τώρα, με κάνεις τσεκάρι.
2: Τα πάλεψα και τα δύο μέσα στη Βουλή, σου λέω. Είναι οι προτάσεις μου στον κύριο Πλεύρη, όταν ήταν υπουργός Υγείας.
1: Και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη, αλλά πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Και ο πρόεδρος. Και η κυρία Τσόνη θα μας πει ακριβώς. Δεν δεχτήκατε λοιπόν, δεν ήρθε κάποιος να σας βοηθήσει? Ότι...
0: Όχι, ενώ είναι γνωστός πλέον, ναι, ο σύλλογος, ναι, πανελλαδικά και όχι μόνο, αλλά και στο εξωτερικό, για όλο, ναι, τον αγώνα που κάνουμε. Και τα λεφτά αυτά προήλθαν από, όπως σας είπα, από δωρές, από εισφορές, από σεμινάρια πιστοποιημένα που κάνουμε και μαζεύουμε χρήματα. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το έργο δεν είναι δικό μου, είναι όλων των Ελλήνων και των συμπολιτών μας. Δηλαδή, αυτό το μπράβο δεν αξίζει σε μένα. Εγώ μπορεί να είμαι ο υποκινητής, μπορεί να είμαι, όπως είπατε, η πρόεδρος του συλλόγου, που για μένα οι τίτλοι δεν μετράνε. Είμαι η μαμά της Βασιλικούλας, που μέσα από την απώλεια θέλω να προσφέρω.
1: Αυτό ήθελα να πω λίγο, να γνωρίσουμε καλύτερα το σύλλογο για κάποιον ίσως που δεν σας γνωρίζει, κυρία Τσόνη, τον Σύλλογο Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, που είναι πάρα πάρα πολύ δραστήριος. Αυτός ο σύλλογος έγινε, μακάρι να μην γινόταν βέβαια, γιατί έγινε με αφορμή το ότι χάσατε το παιδί σας από πρόβλημα καρδιολογικό και από εκεί και πέρα αποφασίσατε να μοιράσετε απλόχερα όλα τα αποθέματα αγάπης που είχατε σε άλλα παιδιά.
0: Αυτό ακριβώς. Βέβαια, να τονίσω ότι η Βασιλική δεν είχε πρόβλημα στην καρδιά. Α. Η Βασιλική δημιουργήθηκε το πρόβλημα από μία ίωση. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και στον τομέα και στο κομμάτι της ενημέρωσης των γονέων, των εκπαιδευτικών,
1: έτσι,
0: των αθλητών. Γιατί από μία απλή ίωση, τότε η Βασιλική το 16 κατέρευσε από γεωγενή μυοκαρδίτιδα από κοξάκι. Τώρα αυτοί οι επικίνδυνοι για το μυοκάρδιο έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι ο COVID, είναι η γρήπη Α. Οπότε, ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο κιόλας πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε ενημερώσεις σε μικρούς και μεγάλους δωρεάν και έχουμε πάει σε 4 χρόνια σε πάνω από 600 σχολεία.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Εσείς κάνετε, εσείς από όσο γνωρίζω, προσφέρετε απεινιδωτές σε πάρα πολλά, ναι, σημεία. Δηλαδή, με δικά σας λεφτά αγοράζετε, με τα λεφτά του συλλόγου, απεινιδωτές και πηγαίνετε και τους δίνετε.
0: Ακριβώς. Μαζεύουμε χρήματα από μια εκδήλωση, από δωρές, από εισφορές. Και επειδή τότε στο γήπεδο που είχε καταρρεύσει η Βασιλική δεν υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε γιατρός. Εγώ είχα κάνει κάρπα στο παιδί, γιατί σαν εκπαιδευτικός, γυμνάστρια, εκπαιδευόμουν από μόνη μου. Είχα πολύ ψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά. Και, ναι, αλλά τα ήξερα στη θεωρία και χρειάστηκε να τα κάνω στην πράξη και ειδικά στο δικό μου το παιδί.
1: Όπου εκεί, και, λοιπόν, και να το ξέρεις στην πράξη όταν το κάνεις στο δικό σου το παιδί, τα χάνεις. Έτσι, τα χάνεις. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Να πω ότι κατέρευσε 28 Οκτωβρίου της Αγίας Σκέπης και νομίζω ότι και η Παναγίτσα μας έβαλε το χεράκι της, γιατί χωρίς θαύμα από ψηλά δεν μπορούσε να επανέλθει το παιδί στο γήπεδο. Επανήλθε όμως και μετά 2,5 χρόνια πολύ μεγάλες νοσηλίες, ταλαιπωρία στα νοσοκομεία και γίνανε λάθη ιατρικά πολύ σημαντικά, τα οποία οδήγησαν στο να χειροτερέψει η Βασιλική, αλλά θεωρώ ότι και τα λάθη των γιατρών είναι δεν ξέρω, όπως λέει και ο πνευματικός μου, είναι ότι ο Θεός αν δεν το θέλεις δεν πέφτει ούτε ένα φύλλο. Απ' τη μια, ξέρετε, κυριαρχεί ο θυμός, απ' την άλλη κυριαρχεί το πνευματικό κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτό το πάω στην άκρη. Και μετά αφού έφυγε λοιπόν το παιδί το 2019, σε ηλικία μόλις 14 ετών, δεν πρόλαβε να κλείσει τα 15. Λέω, εγώ δεν θα καθίσω στα πατώματα να κλαίω. Το παιδί μου είναι στα καλύτερα, πρέπει να κάνουμε έργο, να κινητοποιήσω και άλλους ανθρώπους, να προσφέρουμε, γιατί εμείς σαν οικογένεια κοντεύσαμε να ξεκληριστούμε. Μετακομίσαμε Αθήνα, πηγαίνω ερχόμασταν Αθήνα, Ωνάσιο, Θεσσαλονίκη. Το άλλο μας το παιδί εδώ φιλοξενούμενο στον αδερφό μου. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Πολύ.
0: Και, ξέρετε,
1: και να σας πω κάτι, σαν οικογένεια σας έτυχε το χειρότερο πράγμα που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Έτσι, δεν υπάρχει και χειρότερο πράγμα. Ναι. Να χάσει το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και εσείς όλο αυτό το κάνατε αγάπη για να προσφέρετε και κάνετε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Συγκεντρώνετε χρήματα και προσφέρετε όπου μπορείτε. Κάνετε και σεμινάρια. Δηλαδή, κάνετε σεμινάρια πρώτων βοηθειών, από όσο γνωρίζω.
0: Ναι. Πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις για προπονητές, για αθλητές, για εταιρείες.
2: Κυρία Τσόνη, πού μπορούν να σας βρουν οι Θεσσαλονικοί, οι Βορειοελλαδίτες που θέλουν να βοηθήσουν να συνδράμουν στο έργο σας?
0: Να πω λίγο, πρωτού το πω αυτό, θα ήθελα να πω για το σύνολο των δωρεών. 37 απεινιδωτές, και επειδή έχετε δύναμη εσείς στα χέρια σας και ως δημοσιογράφοι και σαν ραδιόφωνο, πρέπει να το ακούσουν όλοι και οι Θεσσαλονικείς, ότι έγιναν 37 απεινιδωτές δωρεά και να γνωρίζουν ότι πλέον το Ολυμπιακό Μουσείο έχει απεινιδωτή που δεν είχε, η Τροχέα Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης.
1: Και τα προσφέρατε εσείς, να το λέμε.
0: Όλα
1: αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα στην Τροχέα.
0: Προβάλτας. Είναι, δηλαδή, είναι κέρια σημεία τα οποία θα έπρεπε να είχαν απεινιδωτεί.
1: Βέβαια. Κυρία Τσόνη.
0: Ναι. Απ' την άλλη, είναι αυτές οι δωρεές που κάνω στο Ιπποκράτειο και θα ήθελα να ανακοινώσω τώρα μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Έχετε μια καινούργια εκδήλωση.
2: Έχουμε
0: μια πολύ σημαντική εκδήλωση.
1: Μας, όπου και εκεί θα συγκεντρωθούν χρήματα. Ναι,
0: εκεί θα έχουμε κουτί, ένα κουμπαρά, το οποίο όποιος θέλει να προσφέρει. Και ξέρετε, έχει αποδειχθεί ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις που είναι χωρίς εισιτήριο, χωρίς τίποτα, έρχονται και προσφέρουν 1 ευρώ, 2 ευρώ και μαζεύονται κάποια χρήματα σημαντικά.
1: Ποια Κυριακή? 14. Ναι.
0: 14 Ιουνίου ημέρα Κυριακή, την άλλη Κυριακή δηλαδή, μετά από 2 Κυριακές,
1: ναι,
0: θα είναι η μεγάλη εκδήλωση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου, η τέταρτη γιορτή ζωής, μία πόλη, μία καρδιά, όπου το μεγαλύτερο event αυτής της εκδήλωσης θα είναι το αποτύπωμα ότι θα προσφέρουμε δωρεά μία μοτοσικλέτα στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Τη μοτοσικλέτα αυτή την έχουμε ονομάσει «Μηχανή του παιδιού». Γιατί η μηχανή είναι που θα πάει σε άμεση παρέμβαση. Και όταν ρωτήσαμε το ΕΚΑΒ τι θέλουν, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, είπανε μία μοτοσικλέτα. Μαζέψαμε λοιπόν χρήματα, 15.000 ευρώ, πήραμε τη μηχανή και η παράδοσή της θα γίνει την Κυριακή, 14 Ιουνίου, να έρθουν όλοι Θεσσαλονικείς. Θα έχει διάφορες δράσεις για παιδιά, για μικρούς, για μεγάλους, κάρπα, θα έχουμε live μουσική.
1: Είναι όλη μέρα το απόγευμα, θα είναι, κυρία Τσόνη, τι ώρα θα είναι?
0: Θα είναι από τις 6.30 ώρα. Η δωρεά θα έχει face painting, θα έχει δράση.
1: Άρα 14 Ιουνίου, 6.30 ώρα θα είμαστε εκεί.
2: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω κάτι. Την ακούω την κυρία Τσόνη τόση ώρα και πραγματικά είναι ένας ποταμός αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το συσχετίζω με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Έχασε το παιδί της και η απώλεια του παιδιού έγινε ποταμός αλληλεγγύης. Οι άλλοι χάσαν το παιδί τους σε ένα τροχαίο και κοιτάξανε πώς να εξοντώσουν και να δολοφονήσουν το άλλο παιδί και πήγαν και το σκότωσαν. Ναι. Δηλαδή, δέστε τώρα και μην το λέτε ότι η κοινωνία είναι έτσι, η κοινωνία είναι αλλιώς κλπ. Έχουμε πτυχές. Και το ζητούμενο είναι από την πολιτεία, κυρία Τσόνη, να μπορέσει να βγάλει από τον κάθε άνθρωπο τον καλό του εαυτό. Γιατί όλοι έχουμε έναν καλό εαυτό μέσα μας. Και όπως σημειώναμε, συμφωνούμε στο συναγωνισμό προσφοράς, δεν υιοθετούμε τον ανταγωνισμό φθοράς. Δηλαδή πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Όχι στον ανταγωνισμό φθοράς, ναι στο συναγωνισμό προσφοράς. Γι' αυτό και θέλουμε να σπεύσουν όλοι όσοι σας ακούν στον, από ό,τι είδα εδώ πέρα.
1: Κυριακή 14
2: ναι,
1: Ιουνίου.
2: Μπράβο, όχι στο Δήμο Καλαμαριάς. Έχετε γραφεία εκεί στο Δήμο Καλαμαριάς?
0: Όχι, στο Δήμο Καλαμαριάς είναι απλά η έδρα.
2: Εμείς η έδρα. Και έχετε και ένα κινητό φιλιά. Τηλέφωνο.
0: Το κινητό τηλέφωνο έχουμε τον. Ναι. Μπορούν να μας βρουν στα social.
2: Στα social.
0: Στο Instagram, λοιπόν, στο TikTok. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί ναι. μας, θα βρει τον τρόπο. Και μέσα
2: σύλλογος,
0: από εσά.
2: Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Σύλλογος
0: Αγάπη. Μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία μας. Αν το ζητήσει κάποιο τηλέφωνο, μπορείτε να το δώσετε κι εσείς.
1: Λοιπόν,
0: εμείς
1: τώρα, κυρία Τσόνη, κλείνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τις 6:30 το απόγευμα μπροστά στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Θα προσφέρετε, θα δώσετε τη μηχανή στο ΕΚΑΒ για τα παιδιά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά γενικά που κάνετε και όλες οι δράσεις.
0: Ευχαριστούμε. Θα είναι φύσωμο το ΕΚΑΒ εκεί. Θα είναι όλοι αυτοί, πώς να το πω, και από το ΕΚΑΒ και... και από το χώρο της πολιτικής αρθούνε, γιατί θα πρέπει να αρθούν έτσι.
2: Ξαναλέμε όμως, κυρία Ελένη Τσόνη, και όλοι οι άνθρωποι που σας αγαπάνε, σας στηρίζουν, εμπνέονται από την πράξη σας, όχι τα λόγια σας, ότι αυτό,
0: ναι,
2: που
0: σίγουρα,
2: κάνετε, αυτό που κάνετε δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της πολιτείας με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε είναι κέντρο, είναι αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω κλπ. Δεν υποκαθιστούν αυτές οι ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.
1: Είναι, ναι.
2: Την υποχρέωση της πολιτείας.
0: Ξέρετε τι μου λένε κάποιοι. Έτσι. Μου λένε καλά, λέει, ναι, φίλε, πρέπει να τα κάνεις αυτά. Ένα σύλλογος, λέει, μνήμη ενός παιδιού. Λέω, αν όλοι σκεφτούμε έτσι, τότε αυτό το κράτος δεν θα πάει μπροστά. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Όποιος θέλει να μας ακολουθήσει, έρχεται μαζί μας.
2: Η Ελλάδα της αγάπης και της αλληλεγγύης εκφράζεται στο πρόσωπό σας. Κυρία Τσόνη, εγώ σας ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο στην Έφη τη Τσαμπάζη που επικοινώνησε μαζί σας και έβγαλε το θέμα. Εγώ άκουγα απλά, έγινα κοινωνός αυτού του. Γιατί εντάξει, και εμείς κάπου μαυρίζει η ψυχή μας με τα πολιτικά και με τα αυτά που βγάζει και λοιπά,
0: ναι,
2: και
0: ιστορίες.
2: Όπου προσπαθεί να βγάλει το μάτι του αλλού. Αυτό ήταν πραγματικά βάλσαμο στην ψυχή μας.
1: Πού να δεις τη συνέχεια βάλσαμο στην ψυχή μας. Ωραία ποντιακά πράγματα.
0: Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε. Ένα λεπτό μόνο να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν εκεί και θα συνδράμουν
1: στις 14
0: είναι εθελοντές. Θα έχει ακροβατικές ομάδες. Θα έρθει ο Άρης ο Μουγκοπέτρος, ο οποίος έχασε τα δάχτυλά του,
2: έτσι,
0: και θα έρθει να παίξει κλαρίνο για την ημέρα αυτή.
2: Μπράβο.
0: Θα έρθουν τα μουχαμπέτια που παίζουν παραδοσιακά τραγούδια. Θα έρθουν, τι να σας πω, δηλαδή θα είναι και επίσης το αποτύπωμα μετά από τη δωρεά της μηχανής. Mm-hmm. Θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι Θεσσαλονικείς να θαυμάσουν ένα drone show στον ουρανό. Θα ξετυλιχθεί η ιστορία της Βασιλικής στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Η καρδιά της Βασιλικής θα χτυπήσει δυνατά στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το χάσει κανένας.
2: Έτσι.
0: Και θα περιμένουμε και εσάς να είσαστε εκεί, να γίνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά.
1: Θα έρθουμε. Κυρία Τσόνη, ευχαριστούμε πολύ να ζήσετε πάντα έτσι τόσο δραστήρια.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και
2: αναλαμβάνει Τσαμπάζη. Τσαμπάζη θα μας φέρει, θα μου το θυμίσεις.
0: Θα κάνω πρόταση.
2: Θα με πάρεις από το χεράκι και θα πάμε μαζί.
1: Ναι. Θα
0: σας εκπαιδεύσουμε στις πρώτες βοηθείες. Αυτό είναι δώρο από μένα. Με πάρα πολύ αγάπη.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Γεια σας, γεια. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, και μετά την βαθιά ανάσα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που πήραμε από την κυρία Ελένη Τσόνη, την πρόεδρο του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, και το ραντεβού που μας έδωσε όλους Θεσσαλονικής, όλους του Βορειλαδίτες, εκεί στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, την
1: 14, την Κυριακή
0: μεθεπόμενη, 14.
1: Θα σε πάρω τηλέφωνο, κανόνισα.
0: Θα πάω
1: και
0: μαζί,
1: να σου πω κάτι, αν δεν σηκώσω το τηλέφωνο. Αν δεν σηκώσει το τηλέφωνο και
0: εδώ
1: δεν πάμε,
0: εδώ θα είμαι.
1: Θα δει.
0: Μα Κυριακή,
1: θα βγω στον αέρα σαν καλεσμένη και θα πω.
0: Μισό λεπτό, τι
1: δεν
0: ώρα.
1: Δεν είναι συνεπή, θα πω. Είπαμε μετά τι 6-6.30 παιδί μου. Πού ήσουν, δεν το άκουσα.
0: Το απόγευμα, επομένως. Επομένως δεν είναι την ώρα τη εκπομπή, για να μην. Λοιπόν. Τάσος Ταμπουλής, ο καλός μας συνάδελφος.
1: Παχύ. Πάμε στο Παχύ.
0: Ναι, παγνή, τι είπες το...
1: Παγνή ακούω. Σε λίγο θα μου πεις ότι άκουσα αρνή, ρε φίλε.
0: Εμείς στη Δυτική Θεσσαλονίκη παγνή το ακούμε. Τι να κάνουμε. Τάσε μου, για πες λίγο.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Τι είχαμε. Ναι, απαγή. Η αρμαρική θα το βάλει τώρα σε λίγο. Πώς τελειώσει, θα βάλει.
1: Δηλαδή λέω παγνή.
2: Παγνή, άκουσα.
1: Και ο άλλος λέει παγνή, ρε φίλε.
0: Κάτσε
1: λίγο,
0: λέει.
1: Θα πει αρνή.
0: Ναι, άσε λίγο,
1: λίγο
0: να.
1: Γαλλική
0: τραβάει
1: αξάν.
0: Το παοξίδικο.
1: Λίγο
0: το παοξίδικο
1: αξάν.
0: Τραβάει. Άμα δεν κάνουμε χαβά, δεν έχει νόημα. Άσε τώρα. Λοιπόν, Τάσο, πες μας, αγόρι μου, σε παρακαλώ.
2: Λοιπόν, το Παρίσι στις φλόγες μεταφορικά και κυριολεκτικά. Uh-huh. Από χθες το βράδυ, γιατί. Mm-hmm. Θα τα πούμε και μετά για τα επεισόδια. Το λέω αυτό γιατί οι φλόγες μεταφορικά είναι για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Και κυριολεκτικά είναι από τα επεισόδια που έκανε ο οπαδί της και διάφοροι άλλοι που πάντα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τέτοια. Όχι μόνο στο Παρίσι, σε πολλές γαλλικές πόλεις. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και είναι ένα θέμα, αλλά ξεφεύγει από το αθλητικό κομμάτι. Στο αθλητικό κομμάτι η Παρί έγραψε ιστορία, mm-hmm. γιατί φαίνεται ότι δημιουργεί μια μίνι δυναστεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό γιατί έγινε χθες μόλις η δεύτερη ομάδα μετά τη Real Madrid που κατέκτησε δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League. Το έχει καταφέρει μόνο η Real, καμία άλλη ομάδα. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά στις μέρες μας όπου τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, είναι πολύ δυνατά, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, κρίνονται στις λεπτομέρειες. Άρα το να κατακτήσει μια ομάδα δεύτερη φορά το τρόπαιο και να είναι και τυχερή για να το κάνει αυτό, πέρα από ικανή φυσικά.
0: Τυχερή.
2: Είναι σπάνιο.
0: Είναι αυτό που λες, τυχερή. Και ο Λουίς Ενρίκε είναι ο δεύτερος, μάλλον ο πρώτος προπονητής που δύο φορές κερδίζει το εκτός από την ομάδα, ας πούμε.
2: Ναι, έτσι. Φυσικά, γιατί το έχει πάρει και με την Παρσελόνα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Λουίς Ενρίκε, mm-hmm. ο οποίος πήρε μια ομάδα σε απόλυτο χάος πριν από 3 χρόνια mm-hmm. και την έχει μεταμορφώσει. Θυμίζω ότι η Παρίς Σεντζερμέν ήταν πριν από 3 χρόνια με ένα σχεδόν τριπλάσιο μπάτζετ, με Μέση, με Νεϊμάρ, με άπειρους
0: Εμπαπέ,
2: με άπειρους αστέρες κτλ. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Έτσι.
2: Ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν μαζί με τον Λουίς Κάμπος, το συνονόματό του, τον τεχνικό διευθυντή, έπεισαν τους χρηματοδότες, που είναι από τη Μέση Ανατολή φυσικά, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, να πάνε σε ένα άλλο σχέδιο, όχι στο σχέδιο δηλαδή αγοράζω αφιδώς με πολλά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ παίκτες και προσπαθώ να κάνω ομάδα, αλλά να πάνε με ποδοσφαιρικό σχέδιο.
0: Έτσι.
2: Και κατάφερα μέσα σε μία τριετία να κατακτήσουν 2 φορές το Champions League.
0: Θέλει οργάνωση και θέλει μια άλλη φιλοσοφία. Τώρα, χθες βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Παρί ήταν και τυχερή, γιατί η Arsenal και προηγήθηκε mm-hmm. με ένα πολύ όμορφο γκολ. Είχε και την υπόθεση εκεί που ήτανε δεν ήτανε πέναλτι, έτσι,
2: ναι,
0: που διαμαρτυρήθηκε και λοιπά. Οπότε εντάξει, ήθελε και λίγα, είναι αυτό που λες, θέλει και λίγο τύχη. Είναι για να σε
2: θέλει βέβαια, αν δει κανείς το παιχνίδι συνολικά, mm-hmm. το γκολ της Arsenal μπαίνει στο 6, πάρα πολύ νωρίς, στην πρώτη φάση του μάτς.
0: Έτσι.
2: Πολύ ωραίο γκολ από τον Kai Havertz. Mm-hmm. Όμως από εκεί και πέρα υπήρχαν σημεία στο παιχνίδι που η Βαρή είχε 80% κατοχή μπάλα.
0: Έτσι.
2: Δεν έχει συμβεί ξανά σε τελικό Champions League.
0: Έτσι.
2: Υπήρχαν τελικοί που μια ομάδα ήταν καλύτερη, είχε πιο πολύ την μπάλα στα πόδια της κτλ. Αλλά 80% εγώ προσωπικά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Mm-hmm. Είχε κάποιες ευκαιρίες και για το 2-1 η Παρί μετά την ισοφάριση με το πέναλτι του Ντεμπελέ, mm-hmm. το οποίο κέρδισε ο Κβαρατσχέλ, ήταν καθαρό από το Μοσκέρα. Mm-hmm. Στην παράταση υπήρχε αυτή η φάση, πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι που δεν έκρινε τίτλο, γιατί ήταν και στην παράταση, δεν είχε κανονική διάρκεια, ενδεχομένως να δινόταν, αν και αυτή η κίνηση του επιθετικού της Arsenal να πιάσει τον αμυντικό από το χέρι, από το μπράτσο δηλαδή, ήταν μάλλον το σημείο που έκανε διότι να μην το δώσει. Ναι. Γιατί το θεώρησε ένα τζατζάρισμα μεταξύ των δύο.
0: Έτσι.
2: Αλλιώς πρόξιμο, ας πούμε, ας το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Και στα πέναλτι φυσικά εκεί πάντα υπάρχει η λεπτομέρεια της ψυχολογίας, της ικανότητας, της ψυχραιμίας και όλα αυτά. Δύο παίκτες της Arsenal σούταραν out. Με μοιραίο τον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο. Είχε προηγηθεί και μία απόκρουση του Ράγια, του τερματοφύλακα της Arsenal δηλαδή, σε πέναλτι του Έζε. Είχαμε φτάσει στο 4-3 με 4 εύστοχα από την Παρί και ο Γκάμπριελ έστειλε την μπάλα στα περιστέρια. Και
0: στα περιστέρια, έτσι ακριβώς.
2: Στην αγκαλιά της Παρί, στα περιστέρια πραγματικά. Δηλαδή, θέλει προσπάθεια να στείλει την μπάλα τόσο ψηλά από τα 9 μέτρα. Και έγινε το τελικό 4-3 με την Παρί να είναι αυτή τη στιγμή αυτή.
0: Και μετά οι Γάλλοι αντί να ανοίγουν σαμπάνιες, ανοίγανε μολότοφ και τις πετούσαμε που βρίσκανε. Δηλαδή...
2: Το Παρίσι και στις άλλες πόλεις.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Τι μετά είναι αυτό το κακό, ρε παιδί.
2: Αυτό συμβαίνει κυρίως στη Γαλλία. Ναι, προφανώς είναι συνδυασμένο και συνεφασμένο και με άλλα πράγματα. Έτσι, με μια μορφή διαμαρτυρίας των φτωχών στρωμάτων της γαλλικής πρωτεύουσας και της Γαλλίας συνολικά, που αντιδρούν, δηλαδή βρίσκουν την ευκαιρία με αυτό να συγκρουστούν, να κάνουν επεισόδια, να κάψουν, να ρημάξουν κτλ.
0: Τα προάστια.
2: Ναι, γιατί αν ήταν φίλαθλοι που απλά γιορτάζουν, δεν θα γινόταν κάτι.
0: Μ' αρέσει η ανάλυση σου, Τάσο Σταμπουλή.
2: Μα αυτό είναι
0: και κοινωνιολογική, ταξική ανάλυση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μην ξεχνάμε ότι το Παρίσι έχει ολόκληρες συνοικίες και κομμάτια που ζουν πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας. Και έχει και τοπιηθεί ένα μέρος του, δεν είναι.
0: Και τοπιηθεί είναι ο τρίτος κόσμος στα πόδια σας.
2: Ακριβώς.
0: Φαβέλες δηλαδή, φαβέλες στα προάστια των Παρισίων.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. 50 τραυματίες πολίτες, 7 αστυνομικοί, ένας είναι σοβαρά στην πόλη Αζέν, από ό,τι βλέπω στα πρακτορία. Είχαν επιστρατευτεί 22.000 αστυνομικοί για όλη την επικράτεια, τη γαλλική. Εκ των οποίων οι 8.000 ήταν μόνο στο Παρίσι και στα προάστια. Καταλαβαίνουμε τώρα για το τι μέγεθος επεισοδίων μιλάμε και επιτήρησης, ας πούμε. 400 συλλήψεις, εντάξει, έγινε ένας χαμός. Τώρα, το ωραίο της ημέρας είναι το εξής, το διαβάζω τώρα, ότι η Arsenal σήμερα, μία μέρα μετά τον χαμένο τελικό, έχει γιορτή, γιατί έχει προγραμματιστεί στις 4 ώρα Ελλάδος, 2 Αγγλίας, να γίνει η περιφορά της κούπας της Premier League κατά εξωτερικά της Αγγλίας.
0: Μην τα θέλει όλα δικά της.
2: Ναι, με 4 ανοιχτά λεωφορεία να αποθεωθεί από τον κόσμο παρά τη χαμένη χθεσινή ημέρα. Και σε ένα από αυτά θα είναι η γυναική ομάδα της Arsenal, η οποία είναι αυτή που κατέκτησε το Champions League γυναικών.
0: Ναι.
2: Οπότε πήρε ένα Champions League Arsenal, μην έχει παράπονο.
0: Καλά το κάνεις και το συνδέεις, για να πω και εγώ τον πόνο μας ότι η ομάδα handball του ΠΑΟΚ κέρδισε 15 κύπελα φέτος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, τουλάχιστον τα κορίτσια του ΠΑΟΚ.
2: Μόνο οι γυναίκες του ΠΑΟΚ έχουν αριστρόπαι μέχρι τώρα.
0: Ναι, μπράβο. Έβγαλαν τις προπρόσωπες στην ομάδα.
2: Και οι ποδοσφαιρίστριες επίσης.
0: Και οι ποδοσφαιρίστριες και οι χαντμπολίστριες και οι βολεϊμπολίστριες κλπ. Μπράβο σε όλα τα κορίτσια, σε όλο το γυναικείο team των ομάδων του ΠΑΟΚ.
2: Και να δούμε τώρα ποιος θα καθαιρέσει την Παρί από το θρόνο της τα επόμενα χρόνια. Γιατί
0: αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Είναι μια ομάδα που έχει σχετικά μικρό μέσο όριο ηλικίας. Έχει πάρα πολλά παιδιά δηλαδή που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους. Και κάθε χρόνο περνάει και είναι σε αυτό το επίπεδο, σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Άρα γίνονται και καλύτεροι, παίζουν και μεταξύ τους. Άρα είναι πιο δεμένη η ομάδα, αυτό λέω. Αν και επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια ομάδα να πάρει το Champions League, είναι περίπου σε συλλογικό επίπεδο όσο δύσκολο είναι μια εθνική ομάδα να κατακτήσει δεύτερη φορά Μουντιάλ σερί.
0: Τάσο, έχουμε τίποτα από το μεταγραφικό παζάρι, όπως το λέτε, δεν μου αρέσει.
2: Όχι
0: το παζάρι.
2: Ακόμα.
0: Το
2: όχι,
0: μεταγραφικό πάνελ.
2: Είναι μόνο ένας εντοπισμός θέσεων ουσιαστικά. Αυτό βγαίνει από τα ρεπορτάζ, δηλαδή που θα κυνηγήσουν οι ομάδες. Ενίσχυση, σε ποιες θέσεις θα κυνηγήσουν ενίσχυση, κάποια ονόματα που πάντα γράφονται από το εξωτερικό, χωρίς όμως να είναι κάτι χειροπιαστό ή υπαρκτό. Νομίζω είμαστε λίγο ακόμα νωρίς.
0: Να πούμε ότι αύριο 1η Ιουνίου, να πούμε 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ με ποια ομάδα θα παίξει. Έτσι,
2: και τον Παναθηναϊκό μαζί.
0: Και τον Παναθηναϊκό, α, μάλιστα.
2: Γιατί είναι δεύτερος προκριματικός γύρος στο Europa League ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και αντίστοιχος δεύτερος προκριματικός στο Conference League Παναθηναϊκός.
0: Α, μάλιστα.
2: Στις 17 Ιουνίου θα ξέρουν mm-hmm. με ποιους θα παίξουν ή τον νικητή ζευγαριού που θα παίξουν στις 20 και στις 27 Ιουλίου mm-hmm. Και όχι στις 23 και στις 29 και στις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν γίνουν τα πρώτα τους παιχνίδια, θα ξέρουν με ποιους θα παίξουν αν προκριθούν ή αν αποκλειστούν.
0: Yeah,
2: μάλλον ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί, γιατί ο δεν έχει μαχηλάρι. Yeah. Στην επόμενη φάση.
0: Αυτή Τάσο έχει η μόνη ομάδα από αυτές που είδα, αν μπορεί να κάνω λάθος, είναι η Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας έχω δει ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πιο ισχυρή, οι άλλες είναι.
2: Εντάξει, είναι η Χάιντουκ, είναι η ΣΕΣΕΚΑ Σόφια, είναι κάποιες ιστορικές ομάδες.
0: Χάιντουκ Σπλίτ, έτσι.
2: Αυτή που είχε παίξει πριν από 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Τι κάναμε πριν από 4 χρόνια, επειδή δεν θυμάμαι.
2: 0-0 στο Σπλίτ.
0: Ναι.
2: Και 3-0 στην Τούμπα.
0: Α, κερδίσαμε όμως.
2: Ναι.
0: Άμα κερδίσαμε, εντάξει, δεν, θα περάσουμε. Δεν υπάρχει. Έχω την Μπεσίκτας είναι που. Είναι. Όχι ότι είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό, ας πούμε.
2: Όχι, αλλά είναι
0: και η Μπεσίκτας
2: είναι...
0: την πέφτει παντού. Θέλει προπονητή.
1: Έχει
0: από την Ελλάδα. Έχει αυτό Μπεσίκτας και ποιον άλλον ήθελε. Κάποιον από τον ελλαδικό χώρο.
2: Το Λουτσέσκου.
0: Ναι, ένα είναι ο Λουτσέσκου για προπονητή και κάποιον άλλο παίχτη και ήθελε.
2: Γενικώς και κοιτάνε του.
0: Μα την πέφτουν. Κάτι θέλει. Λοιπόν,
1: εκτός από τη λέξη Λουτσέσκου, όλα τα άλλα μου ήταν άγνωστα. Να ξέρετε.
0: Είσαι σε καλό, είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι σε καλό δρόμο.
1: Είμαι σε οικογένεια με φαν ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Οπότε από εκεί ξέρω το Λουτσέσκου.
0: Εσύ έπρεπε να έρθεις. Είχα το τζιμπά εδώ πέρα με τον Άρη και ο Άρης και ο Άρης και ο Άρης. Ναι, λοιπόν. Μπράβο, κορίτσι.
1: Οπότε όλα τα άλλα ήταν άγνωστα.
2: Ναι, και είχαμε και μπάσκετ χθες.
0: Α, για πες.
2: Εντάξει, το αναμενόμενο έγινε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
0: Τι θα έκανε τώρα.
2: Στο εντάξει. Παλατάκι.
0: Λέμε
2: δύσκολα, μέχρι την τρίτη περίοδο έχανε.
0: Ναι.
2: Στο τελευταίο δεκάλεπτο δηλαδή πήρε τα πάνω του και κέρδισε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ εύκολα την ΑΕΚ εκτός έδρας. Άρα κάναν το 2-0 στις νίκες. Πέρασαν στους τελικούς. Mm. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πλέον πάνε σε διακοπές. Η τελική καταλαβαίνει.
0: Τάσο, να σε ρωτήσω.
2: Αιωνίων,
0: ο Άρης θα πάρει προπονητή του Σπανούλη.
2: Το κυνηγάει.
0: Α, το κυνηγά δεν έχει κλείσει
2: δεν
0: ακόμα.
2: Έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει.
0: Θα είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ο Σπανούλης, η άσχετη τώρα,
0: ναι.
1: Δεν ήταν στο εξωτερικό σε μια ομάδα.
0: Στη Μονακό, στη Μονακό. Α, ναι, ναι, σε καλό
1: γιατί
0: δρόμο.
1: Γιατί τελειώνει.
2: Τόχεψε και έφυγε.
1: Α,
2: η ναι, ομάδα.
1: Ναι. Αυτό θα σου έλεγα, η Μονακό ή ο Σπανούλης.
0: Όχι. Μια χαρά.
2: Δεν μπορεί να τοχεύσει ο Σπανούλης με αυτά που έχει πάρει. Πρέπει να βγει στις πλατείες να μοιράζει λεφτά για να
0: φτιάξει. Είναι ο εθνικός μας προπονητής είναι ο Σπανούλης και τον αγαπάμε πολύ.
1: Μην μαλώνεις, Αλέξανδρε.
0: Όχι, όχι, είναι εθνικός μας προπονητής είναι. Είναι ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας.
1: Είδες ότι ήξερα όμως ότι ήταν στο εξωτερικό.
0: Καλά, αυτό ναι, μέχρι εκεί.
2: Αυτό είναι καλή πληροφορία.
1: Μην μιλάς τσαμπάζι από εδώ και πέρα. Φτάνει.
0: Φτάνει, ναι, μέχρι εκεί.
2: Και Σπανούλη,
0: ναι, ναι.
2: Να πούμε είδηση τώρα φρέσκα ότι ο Άρης κλείνει στον μπάσκετ τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο για 2-1 χρόνια από την ΑΕΚ. Έχει συμφωνήσει μαζί του και θα είναι τη νέα χρονιά στον Άρη.
0: Μπράβο, να δυναμώσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ και σιγά σιγά να ανέβουν, να φτάσουν εκεί που ήταν με το Μπάνε, με τον Πρέλεβιτς και με τον καλά, τη μορφή που τα καλύπτει όλα, τον Νίκο Γκάλι, ας πούμε, που είναι τα πάντα.
2: Ξέχασα μόνο να προσθέσω.
0: Ναι.
2: Ότι οι τελικοί στο μπάσκετ αρχίζουν την Τετάρτη mm-hmm. στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι το πρώτο τελικός. Mm-hmm. Την Παρασκευή ο δεύτερος στο ΆΚΑ. Την μεθεπόμενη Δευτέρα, 1 και 7, 8 Ιουνίου, είναι το τρίτο μάτς στο ΣΕΦ. Και μετά, αν χρειαστεί, τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, στη διάρκεια τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
0: Τάσο Σταμπουλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Όμορφη Κυριακή. Να είσαι καλά, γουρνή. Να είσαι καλά.
1: Στο μεταξύ, είπε Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Και εγώ ξέρεις ποιον σκέφτηκα, τον ηθοποιό.
0: Τον ηθοποιό, ναι. Ο ηθοποιό. Άσε ρε εσύ, τσαμπάζι.
1: Ναι, ρε τσαμπάζι, μην μιλάς τώρα για τα αθλητικά.
0: Για μπάσκετ μιλάμε τώρα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Άσε να ακούσουμε το παγί τώρα. Το παγνί.
3: Sur les toits, les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent. Quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est...

0: de la fête et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin. Au café, y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la scène, et y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas Paris.
1: Λοιπόν, και από το υπέροχο, μα υπέροχο Παρίσι, πού θα σε πάω τώρα?
2: Γαλλοποντιακά.
1: Σκέτο ποντιακά, στο ωραίο καστρό.
2: Ετοιμαστείτε την πατρίδα, μέχασα. Κυρία Αρβανιτίδου, εδώ. Ποντιακή αντίλαλη έχουμε. Την πατρίδα μέχασα, λοιπόν, Αγγλίας Βασιλιάδης, ναι, πάμε.
1: Στο Δήμο Ρεοκάστρου, να ξέρεις ότι γίνεται το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων
2: αυτό
1: και
2: είναι,
1: πραγματικά στην πρεμιέρα έγινε το αδιαχώρητο. Ήταν η παράσταση από την Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων. Τώρα θα μου πεις να το λέω σωστά. Ας εν καλά η μάνας. Του Στάθη Πανιτσίδη.
2: Ναι. Αυτό δεν ξέρεις.
1: Ναι, εσείς το λέτε και με...
2: Ας εν καλά η μάνας, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή. Λοιπόν, μου ναι. Το λες και συλλαβιστά, δηλαδή, ότι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω τι λέει, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Θα μου πει και η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων, η κυρία Χρυσούλα Κουρουκερέζη, η οποία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία πρόεδρε.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε. Καλησπέρα, καλή σωστά, καλά, γιατί εσύ. Είναι μια
2: δηλαδή,
1: χαρά.
2: Δηλαδή, κυρία Πρόεδρε, άμα της λέγαμε πατρίδα μαραεύωσε άμμον σασουρεμένος, τι θα έλεγε τώρα?
1: Πώς να το λέγαμε.
2: Θα καταλάβαινε τι λέμε. Δεν θα καταλάβαινε.
3: Κάτι για την λίγο για πείτε. Θα δυσκολευότανε.
2: Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Πάρτε το μέρος μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έτσι, μπράβο. Συγχαρητήρια, είχατε πάρα πολύ κόσμο. Έγινε ένας χαμός στο δημοτικό κτίριο Παύλος Μελάς για αυτήν τη συγκεκριμένη παράσταση που ήταν σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιάδη. Προφανώς είστε πολύ πόντι στο Ρεόκαστρο και γι' αυτό έχετε κάνει την Ένωση, έτσι. Είναι και Φίλων, βέβαια. Δεν
2: και
1: είναι
2: όχι
1: μόνο
2: στο Ρεόκαστρο, έτσι.
1: Τώρα για το Ρεόκαστρο μιλάμε.
2: Ναι, καλά, και όχι μόνο, λέω. Μας ακούνε παντού.
1: Ναι, παντού.
2: Οι πόντι είναι παντού.
1: Εμείς τώρα μιλάμε για το ωραίο καστρό.
2: Ναι,
1: είστε πολύ πόντι και κάνατε εκεί την Ένωση, κυρία Κουρουκερέζη.
3: Ναι, ναι. Το ωραίο καστρό κατοικήθηκε από ποντίους πρώτης γενιάς που έχουν έρθει από τις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου. Οπότε ωραία. Το χρέος της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων είναι να υπηρετεί πιστά την παράδοση, τις αξίες και τον πολιτισμό των ποντίων. Mm-hmm. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ που παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, θέλω να πω, η θεατρική παράσταση «Ας εν καλά η μάνας» του Στάθη Πανιτσίδη από την Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου ανέβηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, όπως είπατε, στο κτίριο Παύλου Μελά, στην κατάμεστη αίθουσα. Είναι πολύ θεατρόφιλο το κοινό του Ρεοκάστρου.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
3: Το θερμό χειροκρότημα και τη συγκίνηση του κόσμου.
1: Εσείς γιατί επιλέξατε? Ναι, ολοκληρώστε, ναι.
3: Μέσα από αυτό το έργο αναδείχτηκαν διαχρονικές αξίες της ποντιακής οικογένειας, η δύναμη της μάνας, η μνήμη, η παράδοση και οι ανθρώπινοι δεσμοί που κράτησαν ζωντανό τον ποντιακό ελληνισμό.
1: Με προλάβατε, γιατί θα ρωτούσα γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο, αλλά το απαντήσατε.
3: Θεωρώ ότι ο Μάιος είναι αφιερωμένος μήνας
1: στη μαμά.
3: Μνήμη των ποντίων. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm.
2: Δηλαδή, το, συγγνώμη, το, η μάνα νέν κρυονερών και σοποτήρ και μπεν, δεν το ήξερα.
1: Το έχω ακούσει,
2: ποτέ.
1: Φυσικά.
2: Επομένως, τι εκφράζει την απορία σου ότι δεν ήξερα και δεν έκανα κλπ.
1: Γιατί εκνευρίζεσαι.
2: Καθόλου. Μέσα στο χαμόγελο είμαι, παιδί μου.
3: Πρέπει να πούμε ότι και η μάνα ήταν ιερό πρόσωπο στην παράδοση των ποντίων και συνεχίζει να είναι. Είναι αυτή που κρατάει τις αξίες.
2: Το α και το ωμέγα είναι μάνα.
1: Στο μεταξύ, στη διάρκεια της εκδήλωσης και αντιδήμαρχος η κυρία Ζάπρα του Ωραίο Κάστρου είπε για αυτό το φεστιβάλ ότι μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις ο Δήμος υποστηρίζει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πραγματικά αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων από τον Πόντο στο Ωραίο Κάστρο συνεχίζεται. Η επόμενη εκδήλωση είναι στις 10 Ιουνίου με ένα αφιέρωμα στον πόντιο ποιητή του Ωραίο Κάστρου, Νεόφυτο Ιορδανίδη, θα γίνει από το Σύλλογο Πολιτισμού Λογίων. Εσείς τώρα, η Ένωση Ποντίων Ωραίο Κάστρου και Φίλων, πρώτα απ' όλα πόσα μέλη είστε και έρχονται αρκετοί φίλοι, γιατί και γι' αυτό λέγεται και φίλων ο Σύλλογος.
3: Θεωρώ ότι έχουμε φίλους όλο το Ωραίο Κάστρο. Στηρίζει πάρα πολύ τις δράσεις μας. Δεν αποτελούμαστε μόνο από ποντίους. Φυσικά υπάρχουν και οι φίλοι μέσα που δεν έχουν την ποντιακή καταγωγή.
2: Οι φιλοπόντι.
3: Έτσι ακριβώς, φιλοπόντι. Στηρίζουν όλες τις δράσεις μας. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα που λειτουργούν στο σύλλογο. Υπάρχουν τα χορευτικά. Υπάρχουν οι ποντιακοί διάλεκτος, το οποίο είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι του συλλόγου. Μέσω αυτού του τμήματος προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τη γλώσσα κυρίως, γιατί η γλώσσα δυστυχώς αν δεν τη μιλάς χάνεται και εμείς προσπαθούμε μέσα από εκεί να συνεχίσουμε τη γλώσσα των προγόνων.
2: Εσείς μιλάτε ποντιακά?
3: Εγώ θα έλεγα ότι δεν μιλάω ποντιακά και ότι καταλαβαίνω ποντιακά.
2: Ναι, Καλατσεύς ποντιακά.
3: Δεν θα το έλεγα. Ίσως γιατί δεν έχω ποντιακή καταγωγή.
1: Λοιπόν, η πρόεδρος, άκου Αλέξανδρε.
2: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Άκου Αλέξανδρε, η πρόεδρος δεν είναι πόντια, είναι φίλη.
2: Αυτό δείχνει πραγματικά
1: την αγάπη της για τον πολιτισμό και τέτοιο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
2: Μάλλον είναι ποντιόπληκτη. Εγώ θέλω να πω εδώ. Γιάννης Γεωργιάδης μου είπε σε διασκευή και σκηνοθεσία.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και να πούμε όμως τα ονόματα, άκουσε ονόματα. Γιώργος Βαλετόπουλος, Άννα Αποστολίδου, Δόξη Ορμανίδου, Μανώλης Αυλασθημίδης. Αυλασθημίδης. Ηθοποιοί που παίξανε.
1: Ναι,
2: Ρούλα Γεωργιάδου, Ηρακλή Τσακαλίδης, Ευδοξία Τσενεκίδου, Νίκος Αμυρίδης, Σάβας Ιωαννίδης, Γιάννης Σταλίδης και Σπύρος Χαραβόπουλος. Είναι οι ηθοποιοί που παίξανε συγκεκριμένο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο Άμον Τακίμετον Καντήλαν. Το ακίμετον, τι σημαίνει ακίμετον, Τσαμπάζη?
1: Δεν ξέρω. Όλο εξετάσεις με βάζει. Πείτε μου, πρόεδρε.
2: Σαν την καντήλα που δεν σβήνει, παιδί μου. Να σβήνει την καντήλα.
1: Πρόεδρε, τι επόμενες εκδηλώσεις έχει η ένωσή σας?
3: Η επόμενη εκδήλωση που διοργανώνουμε με το Δήμο Ωραίο Κάστρου είναι τα Παρχάρια. Τα Παρχάρια, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι οι θερινοί ορεινοί οικισμοί των ποντίων.
2: Έτσι.
3: Εκεί οι άνθρωποι περνούσαν τους καλοκαιρινές μήνες, αλλά παράλληλα γιόρταζαν, τραγουδούσαν, χόρευαν. Έτσι. Δηλαδή ήταν κέντρα ζωής, παράδοσης και πολιτισμού. Αυτή την ατμόσφαιρα θα θελήσουμε να αναβιώσουμε.
1: Πότε είναι?
3: Είναι στην 1η Ιουλίου.
1: Α, ωραία.
3: Η σκηνοθετική επιμέλεια πάλι θα την έχει ο σκηνοθέτης του συλλόγου μας, ο Γιάννης ο Γεωργιάδης.
2: Μπράβο.
3: Και τη μουσική κάλυψη θα την έχει ο Χρήστος ο Καλιοτζίδης, ο οποίος θα ζωντανεύσει τους ήχους που κάποτε ακουγόταν στα Παρχάρια του Πόντου.
2: Ωραία.
3: Θα ήθελα να πω ότι πέρα από τις μουσικές και τα τραγούδια θα αναβιώσουμε και την ποντιακή γαστρονομία.
2: Α, μπράβο. Για να αρχίσω να ακούω ένα-ένα τα ποντιακά φαγητά τώρα.
3: Εμείς τώρα ενδεικτικά.
2: Τσαμπάζει,
3: κύριε,
2: μην στραβομουτσουνιάζεις, γιατί θα.
1: Μου είναι λίγο βαριά.
2: Έχουμε, δεν θα κάνουμε αύριο εκπομπή. Άμα...
1: Στο μεταξύ δεν
2: είναι
1: έχουμε δημοκρατία.
2: Ιαν και ευλοίαν.
1: Παιδί μου, εμένα.
2: Όχι, όταν μιλάμε για το ποντιακό δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε...
1: Καλά, περνάμε.
2: Λοιπόν,
1: απλώς, πρόεδρε, εμένα ξέρω.
2: Άσε να πει τα ποντιακά φαγητά.
1: Όχι, επειδή με κατηγορείς. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσουν. Απλώς όσες φορές έχω φάει.
2: Μα δεν
1: σου λίγο...
2: Όχι, κάτσε να τα πει πρώτα. Ναι, σας ακούμε.
3: Τα φαγητά του Πόντου είναι ιδιαίτερα ελαφριά.
2: Έτσι.
3: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνανε δύναμη μέσα από το φαγητό να συνεχίσουν τις γεωργικές ασχολίες τους, τις κτηνοτροφικές ασχολίες τους. Ήταν δύσκολη η ζωή στον πόντο, οπότε τα φαγητά έπρεπε να ήταν ελαφριά.
2: Όπως...
3: Μερικά από αυτά που θα παρουσιαστούν θα είναι ο τανωμένος σορβάς.
2: Ωραία.
3: Και τα οτεία.
2: Ωραία.
1: Είναι τα οτεία.
3: Θα παρακολουθήσουμε κάθε στάδιο
2: οτεία,
3: της παρασκευής τους.
2: Είναι τσιριχτά τα οποία έχουν το σχήμα του αυτιού. Οτεία.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Μπράβο, συνήθως τα παρασκευάζανε σε γάμους.
2: Ναι, κιντέατα θα φτάνετε, κιντέατα.
3: Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε.
2: Τι είναι τα κιντέατα. Μισό λεπτό, να δω τώρα την πρόεδρα. Τι... Άμα το πείτε αυτό...
3: Τα κιντέατα είναι οι
2: Α, υποκλίνομαι.
3: Είμαι αρκετά διαβασμένη.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, οπότε 1η Ιουλίου η επόμενη εκδήλωση. Εμείς, κυρία Κουρουκερέζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλά, ο Αλέξανδρος τώρα έχει.
2: Λύουμε και αρρωσμό. Έτσι, αυτό. Κυρία Κουρουκερέζη, τα είπατε εξαιρετικά και μην έχετε αφιβολίες και ζάτε. Θα τα πω καλά, δεν θα τα πω. Μια χαρά τα είπατε. Εξαιρετικοί ήσασταν.
1: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά και καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις και είμαστε αναφανδόν εκεί χορηγοί.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας περιμένουμε από κοντά.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Πάμε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: αυτό που λέει το ζαρωτέρε μας, ξέρεις, είναι ζαρωτέρε, το στραβό κοίταγμα. Δηλαδή, το κοιτάω με νόημα.
1: Έτσι.
0: Αν, λοιπόν, Τσαμπάζη, πρέπει να σου απευθύνω ύμνους σήμερα με τα δύο αυτά θέματα. Δηλαδή, μπράβο.
1: Σε κέρδισα.
0: Υποκλίνομαι, ναι. Υποκλίνομαι, ναι. Και το κοινωνικό με την Τζόνι και με το αυτό. Και την Αργυρό την Αρβανιτίδου.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Δημήτρη από το Λονδίνο που μας ακούει. Είναι δροσερό, λέει σήμερα.
0: Ναι, και την αγάπη μας, την Σοφουλίκα μας. Και σε όσους αγαπάμε και μας άκουσαν με τα ποντιακά κλπ. Και καλή επιτυχία εκεί στο Ρεόκαστρο και σε κάθε ποντιακό σωματείο που πραγματικά δίνει καθημερινά τη μάχη του πολιτισμού και της πολιτιστικής συνέχειας.
1: Και τι, ναι, αυτό ακριβώς, η διατήρηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχαστείτε, εμείς θα είμαστε με τον Αλέξανδρο
0: και αύριο.
1: Και αύριο.
0: Έτσι.
1: Δεν μας έφτασε το Σαββατοκύριακο, εκεί είπαμε.
0: Ναι, overdose θα πάρουμε, overdose. Και αύριο, του Αγίου Πνεύματος.
1: Μετά θα παίρνω τον Τριανταφυλλίδη τηλέφωνο και δεν θα το σηκώνει. Απλώς θα πει τρεις ημέρες, δεν μπορώ.
0: Αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος, όχι του Αγίου Ίνο Πνεύματος. Εντάξει,
1: Πνεύματος.
0: Επομένως, φροντίστε στους δρόμους, εννοώ στους δρόμους, να είστε προσεκτικοί. Μην drinking και μετά, και αυτό. Ήρεμα, ήπια. Εντάξει, η ζωή μας έχει απόλυτη αξία
1: και,
0: και των άλλων και των φίλων και των συγγενών κλπ. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιαννακίδου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε νωρίτερα σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ύστερα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς Καλαμαριάς. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η μεταφορά του Αρχιεπισκόπου στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε υπό τη συνεδρία περιπολικού της αστυνομίας. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά ζητήματα και ξεκίνησε την ανασκόπησή του, απευθύνοντας μήνυμα στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη και τις οικογένειές τους. Έντονος ήταν ο κυκλοφοριακός φόρτος νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκησαν 3 οχήματα. Ειδικότερα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν από την περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, αναχαιτίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι, με το μηχανοστάσιό του να πλήττεται από πύραυλο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου, όπως τη χαρακτήρισε, κλιμάκωση από το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια, εξαπολύοντας μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλοστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του, ο οποίος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνέχειας των εργασιών για το flyover. Όπως έκανε γνωστό η διεύθυνση τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς το Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν την πορεία τους μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη λεωφόρο Στρατού. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί από το τμήμα Νεάπολης Οικαιών, καθώς το ανήλικο παιδί τους εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο της περιοχής των Οικαιών. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα όταν Το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς να κινείται μόνο του. Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα τις ενέργειες για τον εντοπισμό των γονιών του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι γονείς φέρεται να είχαν αφήσει το μόλις 4,5 ετών παιδί υπό την επίβλεψη της επίσης ανήλικης κόρης τους. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδάκι κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Οι γονείς ηλικίες 41 και 39 ετών συνελήφθησαν, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές νεφώσεις θα επικρατήσουν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο θέλει.

0: Στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
3: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
2: Θα πούμε τα δικά μας.
3: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
2: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασε.
3: Με την Άννα Γιαννακίδου.
2: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα. Περίμενα να τραγουδήσεις. Ωραία που είναι η Κυριακή. Αχ, και είναι άδεια η πόλη.
2: Τραγούδησε την εσύ.
3: Όχι, δεν θέλω να
2: αφού
3: βλέπω ότι δεν το έχω.
2: Τραγουδάς καλύτερα.
3: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω καλύτερα από όλους τους γνωστούς τραγουδιστές. Αλλά όχι σήμερα. Σήμερα δεν ξέρω κάτι έχω.
2: Είναι ωραία η Κυριακή. Πάντα είναι ωραία. Έτσι είναι η αρχόντισσα της εβδομάδας. Είναι ωραία η άδεια πόλη. Αν και αυτό που μου έκανε εντύπωση το πρωί όταν ερχόμουν στις 8 στον παραλιακό, είχε 3-4 γκρουπ ξένων τουριστών οι οποίοι βγάζαν φωτογραφίες και ήταν ζωντανοί, χαρούμενοι, περπατούσαν και λέω ήρθαν διακοπές. Το πρόγραμμα λέει 8 η ώρα στους δρόμους.
3: Ναι, για να χορτάσουν την πόλη από νωρίς. Λοιπόν, όταν ήρθα εγώ λίγο πιο αργά, καμιά ώρα αργότερα, λεωφορείο εδώ στην Αγγελάκη με τουρίστες.
2: Ναι,
3: γενικά, πολλούς κόσμους επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη τώρα που
2: Ναι.
3: Οι δικοί μας φύγανε για τρίμερο.
2: Τα τελευταία χρόνια, αυτή την ώρα, αν κυκλοφορήσεις, οι περισσότερες παρέες είναι ξένα γκρουπ. Εδώ είμαστε λοιπόν να περάσουμε όμορφα και τις επόμενες δύο ώρες, η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Όλα καλά, αλλά λίγο εκεί που σφιγγόμαστε είναι τι θα γίνει με τη ζέστη, ειδικά κάποιες χώρες στην Ευρώπη.
3: Ναι, γιατί εμείς είμαστε καλά ακόμα.
2: Ακόμα είμαστε καλά. Αλλά 10 λέει με 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο για αυτή την εποχή έχουν κάποιες περιοχές. Ο υδράργυρος έχει ανέβει 10 με 15 βαθμούς.
3: Δεν εμείς... το λες και λίγο, το λες μέχρι και τραγικό.
2: Όπως το είπες πολύ σωστά, εμείς δεν επηρεαστήκαμε από αυτόν τον θερμικό θόλο που έχει χτυπήσει εδώ και μέρες στην Ευρώπη. Έχουμε ζέστη και θα έχουμε και σήμερα και αύριο μπορεί να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Όπως επίσης από την Τετάρτη στα ορεινά μπορεί να έχουμε και καταιγίδες. Αλλά το θέμα είναι ότι ο χαμός γίνεται σε κάποιες περιοχές άλλες, τις οποίες θα μας πεις αμέσως τώρα εσύ.
3: Και δεν είναι να λέμε απλά αχ τη ζέστη ανέβηκε η θερμοκρασία. Τα πράγματα έχουν αγριέψει. Είναι φωνικός καύσωνας. Έχουν σημειωθεί 11 θάνατοι στη Βρετανία και 7 στη Γαλλία. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να δροσιστούν. Βουτάνε σε λίμνες, σε ποτάμια. Έχουν παρατηρηθεί και πολύ πνιγμή.
2: Άκου να δεις.
3: Αυτό κυρίως.
2: Πας να γλιτώσεις από τον καύσωνα και πνίγεσαι.
3: Ναι, ναι, γιατί δεν είναι μαθημένοι και σε αυτό κάποιοι.
2: Ειδικά οι Βρετανοί τώρα, ναι. Τι μαθημένοι να
3: ακριβώς.
2: Είναι.
3: Ακριβώς. Εδώ δεν είμαστε εμείς που έχουμε τη θάλασσα γύρω τριγύρω.
2: Και που έχουμε πάντα πολύ πιο ζεστό καιρό. Έτσι όλα τα χρόνια.
3: Πολύ ασυνήθιστες θερμοκρασίες για αυτούς τους μήνες.
2: Το ένα ρεκόρ καταρρύπτεται μετά το άλλο. Ανεβαίνει πάρα πολύ ο υδράργυρος σε περιοχές που δεν είναι καθόλου σχεδιασμένες οι υποδομές, δεν είναι μαθημένοι κάτοικοι. Στη Γαλλία έχουμε επίσης το θάνατο 7 ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδονται από τις αρχές. Και οι θερμοκρασίες εκεί στη Γαλλία φτάσανε έως και τους 39 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.
3: Γενικά η Ισπανία, που έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, ένα κύμα καύσωνα που έχει ανεβάσει θερμοκρασία σε επίπεδα που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τις 19 Μαΐου και μετά. Περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Σεβίλη, η Κόρδοβα, η Χαένη, το Τολέδο, Σαραγώσα, Λέιντα.
2: Να μην πάμε λοιπόν που σχεδιάζαμε μια εκδρομή.
3: Όχι, αύριο θα φεύγαμε άκυρο
2: στις Ισπανίες.
3: Μένουμε εδώ.
2: Ούτε η Ιταλία Ιταλία, λέω, να πάμε, ούτε Πορτογαλία, γιατί εκεί, και εκεί τα πράγματα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Και η Ιταλία, με το Υπουργείο Υγείας να θέτει σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο. Ένας χαμός, λοιπόν.
3: Την δροσιά μας να στείλουμε.

0: Μα εκεί.
1: Να τη στείλουμε να προετοιμαστούμε κι εμείς για ό,τι θα έρθει. Γιατί κάποιοι μιλούν για ήπιο καλοκαίρι, αλλά κάποιοι μας τρομοκρατούν.
0: Φροντίστε για ανεμιστήρες, καθαρίστε, συντηρήστε τα κλιματιστικά.
1: Έτσι, και φροντίστε τον εαυτό σας, δεν θα το κάνει κανείς άλλος για σας.
0: Γεμίστε την κατάψυξη με παγάκια τώρα που είναι νωρίς.

0: Το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχο και δε με νοιάζει.
1: Βόλτα στο διαδίκτυο, ακούσει ένα δελτίο ειδήσεων και ακούσει μαζεμένα πολλά. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα που συνέβη χθες το πρωί εδώ στις ΙΚΕΣ. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού προχώρησαν οι αστυνομικοί, γιατί το ανήλικο παιδί τους, μόλις 4,5 ετών, βρέθηκε να περπατάει μόνο του σε μια περιοχή. Το εντόπισαν οι κάτοικοι, ενημέρωσαν τους αστυνομικούς, φρόντισαν για την ασφάλειά του και βέβαια ψάξαν να βρουν τους γονείς του.
2: Και ευτυχώς το βρήκαν κάποιοι που το βοήθησαν, έτσι. Γιατί ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Βεβαίως. Οι γονείς το είχαν αφήσει υπό την επίβλεψη της ανήλικης κόρης τους. Κάτω από αδιευκρίνηση τις συνθήκες, το παιδί έφυγε. Δεν αφήνεις ένα ανήλικο 4,5 ετών υπό την επίβλεψη ενός ανηλίκου επίσης. Εν πάση περιπτώσει, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες.
2: Να πάμε και στο καλό το νέο που μας έρχεται από τον ιατρικό χώρο.
1: Βεβαίως να πάμε. Βεβαίως να πάμε.
2: Οι γιατροί που λες, Άννα, χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής που δείχνει ότι μια αντικαρκινική ένεση τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς. Η μελέτη είναι διεθνής, έγινε σε 11 χώρες. Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πια σε άλλες θεραπείες.
1: Το θέμα είναι ότι οι καθηγητές που είναι ειδικοί σε βιολογικές θεραπείες κατά του καρκίνου, σε Ινστιτούτο Έρευνας για αυτή την ασθένεια στο Λονδίνο, πιστεύουν ότι αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλούς ασθενείς κάθε χρόνο και αυτό δίνει ελπίδα, δίνει δύναμη σε όσους περνάνε μια περιπέτεια ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα είναι 31 Μαΐου, έτσι, τελευταία μέρα του Μαΐου. Τον αποχαιρετάμε.
2: Έρχεται Ιούνιος αύριο, αγαπημένος μήνας.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Πετρονίλα.
2: Αχα.
1: Υπήρξε, ήταν η Αγία Μάρτης, που έζησε τον πρώτο ή τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Γιορτάζει ο Ερμίας, υπήρχε Άγιος Ερμίας και η Μάγια. Μάλιστα.
2: Άννα, δεν σε αμφισβητεί κανείς.
1: Όχι, όχι. Εγώ
2: εσύ αμφισβητείς τώρα τα μάτια
1: σου. Με τα περίεργα
2: σου.
1: Ονόματα. Ναι. Θέλω να ψαχτώ λιγάκι, γιατί άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται.
2: Ναι, σωστό.
1: Και πολλές φορές έχουμε ανακαλύψει και από το διαδίκτυο τέτοια λάθη. Θέλω να είμαστε
2: αυτό είναι αλήθεια, αλλά
1: αυτό
2: ναι, αυτά τα σιγουρέψαμε, το είπαμε και πριν. Είπα ότι είναι 31 Μαΐου. Είναι η ημέρα των αδελφών σήμερα. Δηλαδή η αδελφή σου, η αδελφή μου, Αθηνά,
1: αδελφές,
2: Μαριάννα, χρόνια σας πολλά. Οι αδελφές
1: τατά από το Λαγκαδά.
2: Και αυτές επίσης. Και οι αδελφές τατά από τα Λαγινά επίσης.
1: Και από την Κατερίνη. Παγκόσμια ημέρα επίσης κατά του καπνίσματος.
2: Α, χρόνια μας πολλά.
1: Εσείς που δεν καπνίζουμε.
2: Εμείς που δεν καπνίζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εσείς που δεν καπνίζουμε. Σωστό. Ναι. Θα πούμε περισσότερα για αυτό και να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το κακό και μπήκε στη ζωή κάποιον από εμάς.
2: Ωραία. Πάμε όμως στα έτσι αρκετά
1: στα γεγονότα.
2: Παλιά γεγονότα. 1859, σαν σήμερα, αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.
1: Ενώ το 1905 ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίχτη και λεσιάρχη Αντώνη Κωνσταγιαρακάρη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαίχτικες λέσχες, δηλαδή αυτά τα κυκλώματα τύπου της νύχτας υπήρχαν πάντα.
2: Μην άφηνα να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Υπήρχαν πάντοτε.
2: 1953, σαν σήμερα, ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Στην καρό σημαία του τερματισμού πήραν μόνο 6 αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα. 1975 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
2: Το 1995 αντιδράσεις και στο χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της τιμίας ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικού σταθμού, τράπεζε και νοσοκομεία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.
1: Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται και χρόνια του πολλά ο αϊθαλής Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood.
2: Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γερμανός σκηνοθέτης Rainer Werner Fassbinder.
1: Και το 1954 ο Θωμάς Μαύρος, ο ποδοσφαιριστής με θητεία σε ΑΕΚ και Πανιόνιο.
2: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1869 ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Γεώργιος Σταύρος.
1: Και το 2023 να θυμηθούμε πως έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός Θεόδωρος Πάγκαλος. Λοιπόν, 96 γίνεται σήμερα ο Clint Eastwood, 96.
2: Και είναι ακόμα δραστήριος.
1: Είναι ακόμα δραστήριος, ναι, μέχρι τουλάχιστον πέρσι τον βλέπαμε να κάνει πράγματα. Εγώ είδα ένα βιντεάκι στο TikTok με την οικογένειά του και να τον πειράζουν και τα λοιπά. Έχει πει πολύ ωραία πράγματα πέρα από όλη του την πορεία την εξαιρετική. Για να σταθούμε σε κάτι που είπε.
2: Δεν μοιάζω όπως τα 20 μου. Και λοιπόν, για μένα αυτό απλά σημαίνει ότι υπάρχουν πιο ενδιαφέροντες τύποι που μπορώ να υποδηθώ. Προσπαθήστε να είστε αισιόδοξοι. Χαλαρώστε και απολαύστε το γύρας.
1: Τα γυρατιά μπορεί να είναι μια ευχάριστη και διασκεδαστική περίοδος, αν γνωρίζουμε πού και πώς θα διαθέσουμε το χρόνο μας. Με κρατώ απασχολημένο. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό.
2: Clint Eastwood.

0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και στον ερμηνευτή Γιάννη Κούτρα, που τον έχουμε χάσει. Γενικώς έχει αποσυρθεί. Σε κάποια του συνέντευξη στον ντοκουμέντο και στον Νίκο Παπαδογιάννη, μίλησε για το Θάνο Μικρούτσικο, ότι συγκλώνησε την ψυχή του ο θάνατος του Μικρούτσικου. Νιώθω σαν να ορφάνεψα, είχε πει. Νιώθει τυχερός που είναι ακόμη ανάμεσά μας. Και πάλι για το Μικρούτσικο είπε: θα τον κουβαλάω στις φλέβες μου μέχρι να ανταμώσουμε ξανά. Ο δημοσιογράφος, όταν του είπε «ζήσατε σαν αδέρφια», οι κόρες σου τον αποκαλούσαν θείο, απάντησε:
1: «Μα του χρωστάω τα πάντα, την καριέρα, το όνομα, τα ταξίδια, τις 1500 συναυλίες μου, όλα. 40 χρόνια περπατήσαμε μαζί. Από το 1975 που με πήρε να τραγουδήσω στα 80 χρόνια Μπρέχτ στο θέατρο Broadway, ενώ μέχρι τότε τραγουδούσα Beatles, Νταλάρα και ούτε ξέρω τι άλλο. Ο Θάνος με πήγε στη Μελίνα και στον Κατράκι. Γνώρισα τον Γκουν, τον Χατζηδάκη, τον Ελίτη, τον Κάτσο, τον Λοΐζο. Τραγούδισα στο Ηρώδιο, στην Επίδαυρο, στο Μέγαρο Μουσικής, παντού. Χάρη στην ευλογία του Θάνου, δεν ταλαιπωρήθηκα ποτέ σαν σκυλάδικα. Από τη Β' Εθνική πέρασα απευθείας στο Champions League. Με πήρε από το 0 ένα ανώνυμο παιδί 20 χρονών με τα λάθη μου και με γέννησε. Έπλασε έναν καινούριο άνθρωπο».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Στις 31 Μαΐου του 1948 γεννήθηκε ο μουσικός John Bonham, ο drummer των Led Zeppelin. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς drummer της γενιάς του και μάλιστα η τεχνική του επηρέασε πολλούς μουσικούς που τον ακολούθησαν.
2: Και βέβαια δεν είναι καθόλου περίεργο και απίστευτο ότι ξεκίνησε να παίζει drums σε ηλικία 5 ετών.
1: Ναι.
2: Το πρώτο του set τιμπάνων το έκανε δώρο πατέρας του Jack όταν ήταν 15 χρονών. Ξεκίνησε να παίζει σε τοπικά συγκροτήματα και σιγά σιγά απέκτησε εμπειρία ως επαγγελματίας μουσικός.
1: Το 1968 εντάχθηκε στους Led Zeppelin μαζί με τον Jimmy Page, Robert Plant και John Paul Jones. Ένα συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία τις επόμενες δεκαετίες και ο John Bonham συμμετείχε σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος, ξεχώρισε για τον πολύ πολύ δυναμικό τρόπο παίξηματος που είχε.
2: Έφυγε από τη ζωή ο Bonham το 1980 σε ηλικία μόλις 32 χρόνια. Και βέβαια η αιτία θανάτου πάει το μυαλό σας, είμαι σίγουρη, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τα μέλη του συγκροτήματος συγκλονίστηκαν, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την απώλεια και μετά το θάνατό του αποφάσισαν να διαλύσουν το συγκρότημα δηλώνοντας ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν χωρίς αυτόν.

0: Λοιπόν, ξεκίνω εσύ, πρέπει, το δικαιούσε.
1: Ναι, για το να θυμίσουμε. Να θυμίσουμε ότι είναι η σημερινή μέρα, η παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Και να σας διαβάσουμε το μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος για το 2026. Ξεσκεπάστε, φίλοι μου, τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη. Οι καπνοβιομηχανίες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με σκοπό να παγιδεύσουν τους νέους σε έναν κύκλο εθισμού. Ακούτε? Ωστόσο, η επιρροή του εθισμού στον καπνό και την νικοτίνη μπορεί και πρέπει να αποτραπεί.
0: Εγώ παρόλα αυτά θα πω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια, Μαριάννα, οι νέοι περισσότεροι δεν καπνίζουν. Και αυτό
1: ναι,
0: είναι πολύ
1: είναι
0: αισιόδοξο.
1: Πάρα πολύ. Δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, ακολουθούν έναν πιο υγιεινό
0: ναι.
1: τρόπο.
0: Βέβαια, έχουν κολλήσει με το διαδίκτυο και
1: ένας
0: αυτό είναι
1: επίσης
0: προβληματικό.
1: Σε κάθε γενιά, από ό,τι φαίνεται.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την ιστορία του καπνίσματος. Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τις τάχα χαλαρωτικές ιδιότητες του καπνού ήταν οι Ινδιάνοι, οι οποίοι κάπνιζαν την πίπα της ειρήνης και τα λοιπά. Με την άφιξη των πρώτων Ευρωπαίων στην Αμερική το 15ο αιώνα, αυτή η συνήθεια εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη. Αντιδράσεις υπήρχαν πάντα. Από το 1604 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιάκωβος ο πρώτος την κατήγγειλε αυτή τη χρήση του καπνού ως απέσια για τα μάτια, μισητή για τη μύτη, καταστροφική για το μυαλό και επικίνδυνη για τα πνευμόνια.
1: Μα τι ωραία το είχε θέσει
0: όμως. Πολύ ωραία. Το που ειδικά για τα πνευμόνια.
1: Το μισητή για τη μύτη μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Έτσι. Ειδικά για τα πνευμόνια, επίσημα οι γιατροί το είπαν πολλά χρόνια
1: έτσι.
0: Μετά. Το πέρασμα από το κάπνισμα κατέργας του καπνού στο τσιγάρο έγινε μόλις τον 20ο αιώνα. Δημιουργήθηκαν οι πρώτες καπνοβιομηχανίες και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτω από την πίεση που έφερε ο πόλεμος, οι στρατιώτες κάπνιζαν όλο και πιο πολύ και έτσι εθίστηκαν στην νικοτίνη.
1: Μετά τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20, το τσιγάρο πέρασε στο χώρο της διαφήμισης και εκεί άρχισαν όλα.
0: Η ζημιά εκεί έγινε.
1: Ναι, γιατί έγινε το σύμβολο μιας λαμπρής, μιας ανέμελης ζωής, μια εικόνα που συνεχίστηκε ως τη δεκαετία του 60 και ξαφνικά η ιατρική κοινότητα και οι κυβερνήσεις άρχισαν να συνειδητοποιούν τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και σταδιακά άρχισαν να επιβάλλονται απαγορεύσεις και μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η πρώτη επιστημονική έρευνα για το θέμα παρουσιάστηκε το 1962 στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Απλά να πούμε πως στη χώρα μας από το 2010 το κάπνισμα απαγορεύτηκε στους κλειστούς δημόσιους χώρους και στους χώρους εργασίας. Είναι πάντως, λέει η ιστορία, ότι η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν ένα πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Και αυτό γιατί τον Ιούλιο του 1856, παρακαλώ, ο Όθωνας εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους.
1: Με όχι μεγάλη επιτυχία, οφείλουμε να ομολογήσουμε.
0: Σίγουρο.
1: Εμείς έχουμε δύο τραγούδια για το τσιγάρο με το οποίο θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το πρώτο νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Χρήστος Κυριαζής, Αξέχαστος.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί σήμερα. Υπενθυμίζετε πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας των καθεδρικών ναών του Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μάγερ Γκαλίμπαφ. Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω της συνεχιζόμενης εξόδου των εκδρομέων. Οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος έχουν κατακλείσει τις παραλίες σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι αναχώρησαν χτες με όλα τα μέσα. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, τις παρεμβάσεις στην υγεία και τα εργασιακά. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανασκόπησή του στέλνοντας μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων και τόνισε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Επιπλέον αναφέρθηκε στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας που λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Όλοι οι άλλοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας ανακοίνωσε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς Ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή προς Ανατολικά θα πρέπει να εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και να συνεχίζουν την πορεία τους από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου και Θησέως με τελικό προορισμό τη λεωφόρωση στρατού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν χτες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους φέρεται να είναι σοβαρότερα. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.

0: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
1: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
0: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
1: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες,
0: μεσημέριασε. Πιάσε κόκκινο. Okay. Δεν θα μαλώσουμε ούτε αυτή την ώρα.
1: Η παρέα συνεχίζει να είναι η ίδια. Ρούλα Αρβαντίδου στη ρύθμιση του ήχου.
0: Να θυμίσουμε το Viber που μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, 693-007-8228, και να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Ο Robert Palmer, σαν σήμερα το 1988, κυκλοφόρησε το single Simply Irresistible. Την επόμενη χρονιά κέρδισε και ένα βραβείο για την καλύτερη ανδρική ροκ ερμηνεία. Και πάμε να τα ακούσουμε.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Πριν πάμε στην οδό, να στείλουμε την αγάπη μας στη Φιλιό, που μας έστειλε στο Viber ένα μήνυμα για καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ χαριτωμένο με τον Μίκη, τη Μίνη και τον Κούφι.
2: Και εμείς ευχηθούμε περισσότερα. Καλό τριήμερο.
1: Έτσι.
2: Πάμε Κατούνι.
1: Πάμε Κατούνι, πλατεία.
2: Ωραία. Δημήτρης Κατούνης γεννήθηκε το 1794 στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής. Μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη πριν να ενηλικιωθεί για να μάθει την τέχνη του ράφτη. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου και αποφάσισε ότι δεν θέλει πια να είναι ράφτης. Έγινε ναυτικός. Ίδρυσε τη δική του ναυτιλιακή εταιρεία Άξιος. Απέκτησε δικά του καράβια και ασχολήθηκε με το εμπόριο. 1844, πια και σε ηλικία 50 ετών, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Επένδυσε τα χρήματά του σε ακίνητα, δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν απέκτησε παιδιά.
1: Ήταν ένας από τους ιδρυτές της φιλοπτώχου αδελφότητας ανδρών Θεσσαλονίκης, μεγάλος ευεργέτης, πρόσφερε τα εισοδήματά του για να ιδρυθούν σχολεία και ναοί, για την ανέγερση του νοσοκομείου της ελληνικής κοινότητας στο Θεαγένειο, το οποίο προσέφερε δωρεάν περίθαλψη αλλά και εργασία σε πολλούς από την πατρίδα του, τα Γαλάτιστα. Μετά το θάνατό του, διέθεσε την περιουσία του στην ελληνική κοινότητα, στο σχολείο της Γαλάτιστα, στο νοσοκομείο της Σύρου, στα μέρη δηλαδή που έζησε, και στα δύο του ανήψια. Και από την πλατεία Κατούνι, να μείνουμε εκεί λίγο στην περιοχή, στα αγαπημένα μας λαδάδικα.
2: Τα λαδάδικα που χωρίζονται σε λαδάδικα και άνω λαδάδικα έχουν μια μεγάλη ιστορία, ένα από τα πιο εμπορικά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Η ονομασία της γειτονιάς πηγάζει από τα Οθωμανικά χρόνια, όταν στην περιοχή ήταν πολύ ανεπτυγμένο το εμπόριο λαδιού.
1: Με εκεί πάει το μυαλό μας, ναι. Λαδάδικα, λαδάκι.
2: Λαδάδικα ή Αιγυπτιακή αγορά.
1: Φιλοξενούσε
2: η συνοικία τους λαδέμπορους με τα μαγαζιά τους, τα οποία έβρισκε κανείς και λάδι και προϊόντα λαδιού.
1: Και όσο περνούσε ο καιρός, τα λαδάδικα αποκτούσαν φήμη μεγάλης και σπουδαίας αγοράς, με το λιμάνι δίπλα, τους εμπόρους κτλ. Όλα αυτά βέβαια μέχρι το 1917. Η μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη έκανε στάχτη τα πάντα όλα και άλλαξε το σκηνικό. Τα λαδάδικα έχασαν τη δυναμική που είχαν, παρήκμασαν, εγκαταλείφθηκαν για δύο ολόκληρες δεκαετίες μετά το σεισμό του 1978. Αργότερα άρχισαν να ανοίγουν καπηλιά και περίεργα άλλα σπιτάκια.
2: Από το 1985 τα λαδάδικα αποτελούν προστατευμένη περιοχή πολιτιστικής αξίας από το Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό γιατί διατηρούν αναλύωτη την παλιά αρχιτεκτονική των κτηρίων μιας άλλης εποχής.
1: Και βέβαια συγκεντρώνουν τώρα πια και πολύ κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, γιατί γύρω σε αυτή την περιοχή που είναι πλακόστρωτο, που είναι πολύ όμορφο, τα παλιά τα μαγαζιά, έχουν ανοίξει πάρα πολλά καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κέντρα, κλαμπ. Και γίνεται.
2: Έτσι, άμα βρεθείς στα λαδάδικα, περνάς ωραία.
1: Θα περάσει καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Και βλέπω ότι και τα ξένα γκρουπ όταν έρχονται, ένα βράδυ το αφιερώνουν να κάνουν βόλτα στα όμορφα λαδάδικα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Και για μεγάλα τραγούδια ενίοτε. Θα πούμε δύο λόγια για το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου Πεχλιβάνης, που μεταφορικά σημαίνει ήρωας, θαραλέος, ατρόμητος. Ο ίδιος το χρησιμοποίησε στο τραγούδι, χρησιμοποίησε τη λέξη για να χαρακτηρίσει έναν ορμητικό άνεμο. Όπως είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του τραγουδοποιός, μια μέρα επισκέφτηκε το πατρικό του και είδε τους γονείς του να παρακολουθούν μια σαπουνόπερα. Παρόλο που είχαν καιρό να τον δουν, του είπαν μόνο ένα ξέρω γεια και το βλέμμα τους στράφηκε ξανά στην τηλεόραση. Το έγραψε, έχει πει, όταν είδα ότι η δική μου ήταν αποσβολωμένη από την τηλεόραση. Το αυτή είναι δίστροπο σαν όργανο. Το μάτι όμως είναι πιο δεκτικό και ανεκτικό. Οι δικοί μου είχαν κολλήσει με τις βραζιλιάνικες σαπουνόπερες.
2: Η τηλεόραση είναι χρήσιμη για δύο κατηγορίες πληθυσμού, για τους ανέμπορους ηλικιωμένους και για τα ζευγάρια, για να μην φαίνεται η ανία που μπορεί να υπάρχει στη σχέση. Το πλέον τραγικό είναι οι γονείς να βάζουν τα παιδιά μπροστά στη τηλεόραση για να τους αφήσουν ήσυχους. Πηγή έμπνευσης του Πεχλιβάνη ήταν οι βραζιλιάνικες σαπουνόπερες που ήταν στη μόδα, και αυτό και η εισαγωγή του τραγουδιού που προέρχεται από βραζιλιάνικο σύριαλ.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Είδα προχθές ένα βιντεάκι και ήταν έτσι πάρα πολύ στενάχωρο. Αυτά τα υπέροχα πλάσματα, τα άλογα, τα περίφωνα, να τρέχουν αφηνιασμένα. Έψαξα να βρω τι ακριβώς έγινε και αυτά τα άλογα βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση και το μάθαμε.
2: Τι έγινε, έγινε ότι ναι, εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή τη γη, αλλά δεν τα αφήνουμε και καθόλου ήσυχα. Φυσικά και φταίνε άνθρωποι πάλι. Και τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι στην Ρώμη προχθές και στην προσπάθειά τους να τη θασέψουν περίπου 30 άλογα στην κεντρική λεωφόρο της πόλης. Και αυτό γιατί τα άλογα αυτά ανοίγουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και θα έπαιρναν μέρος σε παρέλαση. Όμως μια ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών τρόμαξε τα ζώα, πάθανε πανικό και άρχισαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.
1: Τα είχαν σε έναν ειδικό χώρο, αλλά δεν μπόρεσε να τα κρατήσει τίποτα εκεί. Και στην προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν, να σταματήσουν την κούρσα τους, τραυματίστηκαν άνθρωποι, αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τα άλογα μετά από αρκετή ώρα μπόρεσαν να οδηγηθούν σε ασφαλή περιοχή, αλλά σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από αυτά θανατώθηκε.
2: Δεν είδα το συγκεκριμένο βίντεο που είπες, αλλά έχω δει σε ανάσταση. Ήταν, νομίζω, απέναντι το σπίτι μου έχει μια εκκλησία και ένα χωραφάκι που έχει αδέσποτα γατιά. Την ώρα λοιπόν που έπεφταν τα βεγγαλικά, είδα πόσο πανικόβλητα έφευγαν τα γατιά. Όταν λοιπόν είναι ένα ζώο τόσο μεγαλόσωμο όπως είναι το άλογο, φυσικά θα κάνει και κάποια ζημιά.
1: Βεγγαλικά, πάνω στον πανικό του. Τεχνήματα έχουμε πει τόσες φορές και επειδή πάντα το λέμε με αφορμή την Ανάσταση ή την Πρωτοχρονιά, τώρα ήταν ευκαιρία να το ξαναπούμε ότι κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν χώρες που έχουν υιοθετήσει τα αθόρυβα. Αυτά πυροτεχνήματα που είναι ωραία να τα βλέπεις, να τα απολαμβάνεις.
2: Είναι πολύ ωραία. Δεν είναι καθόλου ωραία να το ακούς και υγιής να είσαι.
1: Ακριβώς. Iron-clad feather feet pounding the dust.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένας μαθητής στο Νεπάλ, όταν βγήκε από το εξεταστικό κέντρο, περιέγραψε τον διαφορετικό τρόπο που διάλεξε ο ίδιος να ακολουθήσει για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.
1: Παρότι από ό,τι είπε, σεβάστηκε τη δομή της εξέτασης, επέλεξε ένα δικό του προσωπικό τρόπο για να δώσει τις δικές του εξετάσεις. Έναν αντισυμβατικό τρόπο, όπως και το μήνυμα που έγραφε η μπλούζα του ήταν αντισυμβατικό και αυτό, όπως διαβάσαμε. Απάντησε σε ερωτήματα που ο ίδιος διατύπωσε. Γιατί έτσι ήθελε να το κάνει, αυτό τον εξέφραζε περισσότερο. Ήταν μια πράξη διαμαρτυρίας, η οποία παραπέμπει και στη γνωστή ρίση του χρόνου μίσιου. Δεν άλλαξα το σύστημα, αλλά ούτε θα με αλλάξει αυτό.
0: Είπε λοιπόν το παιδί πως έγραψε τις δικές του πανελλήνιες. Έθεσε τα δικά του ερωτήματα, τα απάντησε με σωστό λάθος. Φανερά επηρεασμένος από τα τραγικά γεγονότα στην Ηλιούπολη με την αυτοκτονία των δύο νεαρών κοριτσιών, εξήγησε πως δεν μπορούσε να προσποιηθεί ότι ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Στο Orange Press έδωσε τη συνέντευξη και θέλησε να εκφραστεί με το δικό του τρόπο σε αυτό το θεσμό των Πανελληνίων. Ακόμα και αν δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, δεν θα επιτρέψει να αλλοιωθεί ο ίδιος.
1: Και το σημαντικό, Άννα, είναι να είναι καλά η ψυχούλα μας.
0: Ακριβώς. Ο ίδιος, τελειώνοντας αυτή τη συνέντευξη, μίλησε για τους γονείς του, για τα εφόδια και τις αξίες που του μετέδωσαν, και νομίζω και μόνο από αυτό που διαβάσαμε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό
1: παιδί. Μα είπε ότι τα έκανε όλα σωστά, έγραψε τις δικές του ερωτήσεις.
0: Ναι, δεν θα περάσει. Θα περάσει προφανώς, όχι, ναι. Αλλά τουλάχιστον μέσα του νιώθει καλά αυτό που είπες πριν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μουσική. Το ροκ το ελληνικό, Κώστας Τουρνάς, Δημήτρης Μητροπάνος, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και Διονύση Τσακνή. Γιατί όμως?
1: Γιατί έρχονται 21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο θέατρο Κήπο, εδώ απέναντι από τη Χάν.
0: Στη γειτονιά μας.
1: Ναι, συμμετέχοντας στο φεστιβάλ καλοκαιριού, το φετινό.
0: Και νομίζω πως είναι και η πρώτη φορά που συναντιούνται επί σκηνής Τσακνής Τουρνάς.
1: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία να τους ακούσουμε και τους δύο μαζί. Θα ακούσουμε τώρα, όπως είπες, το ροκ το ελληνικό με Κώστα Τουρνά και Δημήτρη Μητροπάνο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και το Διονύση Τσακνή, Ήταν η Επιτάση.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

σπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: το 1938, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Peter Yarrow, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αμερικανικής folk μουσικής. Και τραγουδιστής και κιθαρίστας και στιχουργός και ακτιβιστής.
2: Τα πάντα όλα.
1: Έτσι, μέλος του συγκροτήματος Peter, Paul and Mary, ένα συγκρότημα που άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική και κοινωνική ζωή της Αμερικής τη δεκαετία του 60.
2: Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από γονείς εβραϊκής καταγωγής με ρίζες στην Ουκρανία, σπούδασε ψυχολογία. Αλλά τελικά ανέπτυξε πολύ έντονα την αγάπη του για τη folk μουσική και άρχισε να ασχολείται πιο επαγγελματικά. Το 1961, όπως είπες και πριν, δημιούργησε τους Peter, Paul and Mary, ένα συγκρότημα που κέρδισε πολλά βραβεία. Γραβεία θα έλεγα, το διόρθωσα.
1: Peter Yarrow λοιπόν ξεχώρισε και για τη μουσική του, αλλά ξεχώρισε και για την κοινωνική του δράση. Το 1963, Peter, Paul and Mary συμμετείχαν στην ιστορική πορεία στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου περίπου 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών και κατά των φυλετικών διακρίσεων. Εκεί που ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφώνησε τον ιστορικό του λόγο «Έχω ένα όνειρο», «I have a dream». Οι Peter, Paul and Mary τραγούδησαν το τραγούδι του Bob Dylan, το Blowing in the Wind, τραγούδι που έγινε σύμβολο του αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη.
2: Και βέβαια συνέχισαν να στηρίζουν τα κοινωνικά κινήματα, αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, αφιέρωσε ο ίδιος μεγάλο μέρος της ζωής του στην εκπαίδευση και την προώθηση του σεβασμού, ίδρυσε μάλιστα έναν οργανισμό για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, του σχολικού bullying, προσπαθώντας να μεταδώσει στα παιδιά τις αξίες της συνεργασίας, της ειρηνικής συνύπαρξης, της κατανόησης. Το 2025 έφυγε από τη ζωή.

0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, ας δούμε τι καλά μας έρχονται στο Θέατρο Κήπου.
1: Στο Θέατρο Κήπου έρχονται πολλά. Είπαμε, θα έρθουν ο Διονύσης Τσακνής με τον Κώστα Θουρνά, αλλά έχουμε τώρα στα κοντά.
0: Την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη, ναι. Στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Κήπου έρχονται Ανδρέας Καρακώτας και Βιολέτα Ικαρή με τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και με τη συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κουγιουμτζή, τραγούδια σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου.
0: Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Καρακώτας είναι από τους ερμηνευτές που συνδέθηκε πάρα πολύ με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Βιολέτα Ικαρή είναι μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια, οπότε θα απολαύσετε δύο πολύ ωραίους ερμηνευτές σε τραγούδια μοναδικά. Σταύρος Κουγιουμτζής στο Θέατρο Κήπου.
1: Και την επόμενη μέρα, 5η 4 Ιουνίου, στην ταράτσα του Σόουλ στη Θεσσαλονίκη, στις 10 το βράδυ, 5 φωνές και 10 μπουζούκια. Η Πρατσινάκη 5 και τα 10 μπουζούκια της Δόμνας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια κοινή παράσταση. Το φωνητικό σύνολο των 5 αδελφών Παύλου, Γιάννη, Κώστα, Δημήτρη και Βασίλη θα σμίξουν με το οργανικό σύνολο των 10 μπουζουκιών της Δόμνας για να δουν με μια νέα ματιά τραγούδια και μελωδίες που έχουν τραγουδήσει όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος να φανεί αυτό που είχε πει ο Γιώργος Ζαμπέτας, ότι η Ελλάδα έχει τον Παρθενώνα και τον Μπουζούκι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς. Οι 5 συναντούν τους 10. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, να πούμε, γεννήθηκαν το 2018 στην ιστορική ταβέρνα Δόμνα, στην Άνω Πόλη, με πρωτοβουλία του Γιάννη Καρασάβα, και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα από κλασικά λαϊκά τραγούδια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι.
1: Έχουμε να ακούσουμε στη συνέχεια Ανδρέα Καρακώτα και...
0: Έχουμε να ακούσουμε Ανδρέα Καρακώτα και Κώστα Πρατσινάκη.
1: Πολύ ωραία, έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
0: Η Ρούλα Βαντίδου ρύθμισε τον ήχο.
1: Βεβαίως, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Να συνεχίσετε υπέροχα το τριήμερό σας. Και εμείς μαζί πάλι το άλλο Σάββατο, 1 το μεσημέρι.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές. Οι ταραχές που ξέπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει πάντως ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων, κατά την παρέλαση της ομάδας με το τρόπαιο. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους στα σπάνια της βιτρίνας τραπεζών. Η ηγέτιδα της ακροδεξίας Εθνικής Εσπύρωσης Μαρίν Λεπέν έγραψε στο X: μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να εκδηλωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τη βία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι η παρέλαση της ομάδας θα λάβει χώρα στο Champ de Mars, στο πεδίο του Άρεως δηλαδή, δίπλα στον πύργο του Eiffel, και δεξίωση θα πραγματοποιηθεί επίσης που διοργανώνει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτοξ το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον ιερό καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγκέρ Καλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι σήμερα στην Μάνδρα μετά από κλίση των αρχών για άντρα που έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να πέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατά μαχαίρι και ένα δρεπάνι. Στο σημείο έχει σπεύσει αστυνομία και διαπραγματευτής. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ένα παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Τη βαθύτατη ανησυχία του και το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Οι γονείς ενός μικρού παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Σικές Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο έφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται μόνο τους σε πεζοδρόμιο στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών. Δύο λόγια για τον καιρό σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει σήμερα μικρή άνοδο, φτάνει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο ηλικίας 17 ετών βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το τρόπαιο. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Η παρέλαση της ομάδας θα λάβει χώρα στο Champ de Mars, στο πεδίο του Άρεως, δίπλα στον πύργο του Άιφελ, ενώ δεξίως ήδη οργανώνει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα Security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, όπως λένε. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη μια ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει: Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου. Στο Σβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνή με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχερανής, Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθησε μια σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ αναπαιδή σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Οι γονείς ενός μικρού παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Σικές Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο έφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι αλλοδαποί γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών. Λήγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

Play, do.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς, που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε, δίπλα στη λιμενοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα, όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέως έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβει με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τιρένα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρη πριν από λίγη ώρα την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλωτίζουν σε συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος, όπως είπε, της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση ότι υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκη συνεχίζει να επιδοτεί την ισχυρότητα. Κέρδια των δηληστήριων, ενώ έχει άλλη μία κακή συνήθεια. Όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζει και καταλήγει ότι το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι, ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραυματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλιαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζει με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχεράνης, Μοχάμεντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίκουσα σύγκληση στο Συμβουλίο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Δεν εμπνέει η ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Εν μέσω του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια, η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Οι Κολομβιανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς. 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αναφερθεί μέχρι τις 30 Μαΐου, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ζαν Κεσάγια. Περισσότερα από 1.100 ύποπτα κρούσματα διερευνούνται και 43 άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγιο του έμπολα, δήλωσε ο Κεσάγια σε άρθρο γνώμης του Financial Times που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ο Κεσάγια δήλωσε ότι τα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης περιστατικών πρέπει να ενεργοποιηθούν γρήγορα και οι επενδύσεις στην ετοιμότητα για πανδημίες πρέπει να γίνουν μόνιμες. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο βελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Βέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στην λιμνοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θαρέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, όπως λένε. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας θα τήρει να προέβει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πολίτης έχει επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις και το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, ενώ έχει άλλη μια κακή συνήθεια, όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά. Ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζει και καταλήγει το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρίσι Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει πάντως ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αιτία του θανάτου του. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα αφού είναι πλάκι χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή, αυτή την ώρα, στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Η παρέλαση της ομάδας λαμβάνει χώρα στο Champ de Mars, το πεδίο του Άρεως, δίπλα στον πύργο του Άιφελ, ενώ δεξίωση διοργανώνει αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλαστηρίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά, καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, 26 ετών, σκοτώθηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα έχουν αναφερθεί μέχρι και τις 30 Μαΐου, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ζαν Κεσάγια. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μενόμενες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα σας πάμε μακριά. Όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και στον χρόνο. Θα σας πούμε μια ιστορία εξόχως διαφορετική, αλλά και διασκεδαστική, θέλουμε να πιστεύουμε. Έχετε βρεθεί ποτέ στο Coventry της Αγγλίας? Εάν όχι, να πάτε. Ειδικά μετά τη σημερινή ιστορία, πιστεύω πως θα σας έλθει η όρεξη. Το Coventry βρίσκεται στα Wet Midlands. Έχει πληθυσμό περίπου 306.000 κατοίκους και είναι η ένατη μεγαλύτερη πόλη στην Αγγλία και η 11η μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι και λίγο. Βρίσκεται 153 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου και 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπέρμιγχαμ. Το Coventry κουβαλά πολλές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές, η πρώτη πόλη παγκοσμίως που αδελφοποιήθηκε με μια άλλη πόλη και συγκεκριμένα με το Στάλινγκραντ της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή οι κάτοικοι της πόλης ήθελαν να δείξουν τη συμπαράστασή τους στον Σοβιετικό Κόκκινο Στρατό κατά τη μάχη του Στάλινγκραντ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι το ότι για δεκαετίες, μέχρι το 2006, αποτέλεσε το προπύργιο των εργατικών, ενώ η τοπική ομάδα ποδοσφαίρου ακόμη και τώρα προτιμά παίχτες Άγγλους, Σκότους και Ιρλανδούς. Η πόλη συνδυάζει τον τωρινό βιομηχανικό της χαρακτήρα με τα απομεινάρια της μεσαιωνικής της ιστορίας και αποτελεί για πολλούς το καλύτερο δείγμα του αστικού σχεδιασμού της δεκαετίας του 50. Ουσιαστικά δείχνει την ανάγκη για τον οποίο δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, που προέκυψε λόγω των καταστροφών από τους ανελαίητους γερμανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Coventry δεν έχει κάποιο είδους επεκταμένη μητροπολιτική αστική περιοχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όρια της πόλης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλα τα προάστια της, αν και είναι λίγα σε αριθμό. Περίεργος τρόπος να ξεκινάς. Αυτό θα το έλεγε σίγουρα κάποια της, αν και είναι λίγα σε αριθμό. Περίεργος τρόπος να ξεκινάς. Αυτό θα το έλεγε σίγουρα κάποιος που ακούει για πρώτη φορά την εκπομπή. Οι παλαιοί όμως ξέρουν

Ανεργία, πτώση του βιωτικού επίπεδου συγκεκριμένων περιοχών, αποβιομηχανοποίηση, βία. Όλα αυτά στο τραγούδι των The Specials, ενός συγκροτήματος από το Coventry, το Ghost Town, το τραγούδι, το οποίο βέβαια μιλά για την πόλη με την οποία ξεκινήσαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 80, 12 Ιουνίου του 1981. Είχε πρωτοβγεί το συγκεκριμένο σίγκλ σε μια περίοδο με πολλές φάπες στους δρόμους της γυραιάς Αλβιώνας λόγω διαφορετικών ιδεολογικών, πολιτικών, ταξικών, κοινωνικών, ακόμη και μουσικών διαφωνιών. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Το Coventry είναι μια πόλη που χρονολογείται παλαιότερα από μεγαλύτερες πόλεις κοντά σε αυτήν, όπως το Λέιστερ και το Μπέρμιγχαμ. Προέρχεται μάλλον από έναν οικισμό της εποχής του Χαλκού, ο οποίος οικισμός δημιουργήθηκε εκεί λόγω των ιδανικών συνθήκων κλίματος και τοποθεσίας. Ένας μεγάλος ποταμός και λίμνες, πυκνά δάση και ήπιες κλιματικές συνθήκες. Οι Ρωμαίοι ίδρυσαν άλλον έναν οικισμό,

Ο άλλος ένας αναπτύχθηκε γύρω από ένα σαξονικό γυναικείο μοναστήρι γύρω στα 700 μετά Χριστόν από την Αγία Οσμπούργα, το οποίο αργότερα και συγκεκριμένα το 1016 ερυπώθηκε από την εισβολή του βασιλιά Κνούτου και του δανικού στρατεύματός του. Ο Κόμις Λεόφρικ της Μερκίας και η σύζυγός του ίδρυσαν το 1043 ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων σε ένα λόφο που έβλεπε στον ποταμό Σόου, στα ερείπια του παλαιού γυναικείου μοναστηριού, και η πόλη του Κόβεντρι αναπτύχθηκε γύρω από αυτόν. Κατά το Μεσαίωνα και συγκεκριμένα από το 1100 έως το 1500 η πόλη αναπτύχθηκε ως κέντρο μαλλιού και υφαντουργίας. Μέχρι το 1100 το κοινό των Βενεδικτίνων της πόλης ίδρυσε ένα καθεδρικό ναό από τους μεγαλύτερους στη Βρετανία. Μάλιστα οι επίσκοποι του Λίτσφιλντ συχνά αναφέρονταν ως επίσκοποι Λίτσφιλντ και Κόβεντρι. Με το πέρασμα των χρόνων το μοναστήρι καθιέρωσε μια αναγορά η οποία προκαλούσε με τη σειρά της εισρωή αγαθών και χρημάτων στην πόλη, καθώς επίσης και φορολογία. Φορολογία βέβαια, τι νομίζετε πως είναι προνόμιο μόνο της δικιάς μας εποχής? Η φορολογία, ως γνωστόν, είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Κυρίως υπέρ του κράτους, αν και τα τελευταία χρόνια φόρο μπορεί να μας ζητήσει και ένας ιδιώτης χωρίς να τον αποδώσει υπέρ του κράτους. Για παράδειγμα, κάθε συναλλαγή με μια τράπεζα στον Κισε κοστίζει πλέον 1 ευρώ. Κάποιος θα το αποκαλούσε προμήθεια, αλλά μια χαραφόρος είναι. Απλά είπαμε, πάει στην τσέπη της τράπεζας και όχι στα δημόσια ταμεία. Όπως και να έχει. Τα κρατικά έσοδα μέσω υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων, πολιτών και νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων εσόδων. Ο αντικειμενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός. Αφενός μεν, η χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών κατά τη δημοσιονομική πολιτική. Αφετέρου, η ενίσχυση ή η σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης που αφορά στην οικονομία γενικότερα. Και τέλος, η ανακατανομή του πλούτου που αφορά στην κοινωνική οικονομία για άμβληση των ανισοτήτων. Η εισοδηματική πολιτική, το κόστος εκτέλεσης δηλαδή του κυβερνητικού έργου, στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που αποκομίζει το κράτος με την φορολογική πολιτική του που αποφασίζει να εφαρμόσει. Οι υποχρεωτικές εισφορές ονομάζονται συνήθως φόροι. Ή ήταν πάντα έτσι? Η φορολογία φαίνεται να ξεκινήσει από την αρχαιότητα ως υποχρέωση ανθρώπων να καταβάλουν αντικείμενα ή προϊόντα αξίας σε άρχοντες ή κράτη. Συνήθως σε κάθε περιοχή υπήρχε ένας άρχοντας με στρατιωτική, πολιτική εξουσία ή ήταν απλά ένας γεωκτήμονας στον οποίο αποδίδονταν οι εισφορές και αυτός με τη σειρά του τις έστελνε στην ανώτατη κρατική αρχή. Άλλο αξιοσημείωτο φαινόμενο της αρχαιότητας είναι η παροχή υπηρεσιών από τους άρχοντες με αντάλλαγμα το δικαίωμα της ίσπραξης των φόρων μιας επαρχίας για δικό τους όφελος όμως. Ιστορικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος δεν είναι ένας πολίτης ή περίοικος, κάτοικος δηλαδή χωρίς πολιτικά δικαιώματα μιας περιοχής, αλλά ένα ολόκληρο κράτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα αναγνωρισμένο κράτος καταβάλει υποχρεωτική εισφορά σε ένα άλλο μετά από μια σχετική συνθήκη που έχει υπογραφεί. Αυτό συνέβη στο Μεσαίωνα για παράδειγμα, όπου σλαβικά κράτη πλήρωναν στο Βυζάντιο φόρο. Αλλά ας μείνουμε στο Μεσαίωνα, μιας και εδώ θα ξετυλιχθεί το κουβάρι της ιστορίας μας. Τι να ξετυλιχθεί δηλαδή, ξετυλίγεται ήδη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στις ιστορίες, αλλά και στα τραγούδια. Και μιας και μιλήσαμε για φόρους, ώρα για Taxman και The Beatles.

Η πόλη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αν και αυτή καθεαυτή δεν γεννιέται στο Μεσαίωνα, ωστόσο παρουσιάζει θεμελιακές διαφορές από τις αντίστοιχες της αρχαιότητας. Τόσο δηλαδή με την πόλη κράτος της Αθήνας και των άλλων ελληνικών πόλεων, όσο και των πόλεων της ρεπουμπλικανικής και στη συνέχεια αυτοκρατορικής Ρώμης. Στην αρχαιότητα, η πόλη αποτελεί μέρος μιας αγροτικής κοινωνίας όπου η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση αναπτύσσεται ώστε να υπηρετήσει αυτήν καθεαυτήν την κοινωνία. Στη Ρώμη, το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων και ο δευτερογενής τομέας αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό υπό την καθοδήγηση του Ρωμαϊκού κράτους. Στον αρχαίο κόσμο, οι έμποροι και οι βιοτέχνες θα παραμείνουν πάντα πολιτικά και οικονομικά στη σκιά της αγροτικής ρωμαϊκής αριστοκρατίας, που δεν θα χάσει ποτέ τα ηνία μέχρι και την κατάρρευση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους. Αντίθετα, η μεσαιωνική πόλη παρουσίαζε ένα βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο που μεταβάλλει εντελώς τόσο τα ίδια τα χαρακτηριστικά της σε σχέση με τις πόλεις της αρχαιότητας, όσο και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. Η νέα αστική τάξη των εμπόρων που σταδιακά θα εμφανιστεί στα κέντρα της Βόρειας Ιταλίας και της Φλάνδρας δεν θα γίνει απλά και μόνο πλούσια, αλλά θα διεκδικήσει με τον αγώνα της την αυτονομία της για τη δημιουργία νέων νόμων, νέας δικαστικής εξουσίας και οικονομικής οργάνωσης και βέβαια της πολιτικής εξουσίας. Σημαντικό στοιχείο των εξελίξεων μέσα στους αιώνες του Μεσαίωνα αποτελεί και ο σταδιακός εκχρηματισμός της κοινωνίας, καθώς αυξάνονται οι εμπορικές συναλλαγές. Το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, σε αντίθεση με το εμπόριο των τοπικών αγορών που επέτρεπε την ανταλλαγή ειδών, απαιτεί την ύπαρξη χρήματος. Χρήματος και πίστοσης. Παράλληλα, όσο οι εμπορικές συναλλαγές αυξάνονται, τόσο και η διάθεση της αριστοκρατίας για να καταναλώσει αυτά τα προϊόντα μεγαλώνει. Αλλά και αντίστροφα, η αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών από την φεουδαλική τάξη συνηγορεί στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της κοινωνίας. Η πόλη ως κράτος θέλει να έχει έσοδα και τότε πολύ απλά φορολογεί, πολλές φορές δυσβάσταχτα. Η άνοδος βέβαια κάποια στιγμή των αναλαϊκών τάξεων θα οδηγήσει σε παρακμή μια σειράς αποθεσμούς, αλλά δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Δύο είναι τα κύρια μέσα της λαϊκής συμμετοχής στην εξουσία στο Μεσαίωνα. Οι φορολογικές απογραφές, τα εστίμη δηλαδή, που συνεπάγονται την φορολόγηση κάθε προσώπου αναλόγως της περιουσίας του, και η αμιγώς δικαστική επίλυση των διαφορών βάσει κυρίως του ποινικού δικαίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι οι μεσαιωνικές κοινωνίες οδηγήθηκαν από την διαμεσολάβηση στη δικαστική επίλυση διαφορών, ενώ οι σύγχρονες ακολούθησαν την αντίστροφη πορεία, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Διότι τις περισσότερες πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια του βασιλείου της Μερκίας που σας πάω τώρα, τις παίρνουμε από το αγγλοσαξονικό χρονικό και τον κορυφαίο χρονικογράφο της εποχής αυτής, τον Βέδα. Ο παλαιότερος γνωστός βασιλιάς της Μερκίας ήταν ο Κρίντα, προπάπους του Ίκελ ή Ίκιλ, που έχτισε ένα φρούριο στο Tamworth, το οποίο έγινε η έδρα των βασιλέων της Μερκίας. Ο τελευταίος γνωστός μεγάλος παγανιστής βασιλιάς της Μερκίας ήταν ο Πέντα, που ιτήθηκε και σκοτώθηκε στη μάχη του Βινβάετ το 655 από τον χριστιανό βασιλιά Οσουή της Νορθόμπρια. Τότε κατέρευσε προσωρινά βέβαια η δύναμη της Μερκίας στην Αγγλία, με τα σαξονικά βασίλεια να εκχριστιανίζονται. Ο σημαντικότερος βασιλιάς της Μερκίας τον 8ο αιώνα, απευθείας απόγονος του αδελφού του Πέντα Εώβα, ήταν ο Όφα. Ο Όφα ήταν ο σημαντικότερος βασιλιάς της Αγγλίας στα χρόνια εκείνα και ένας από τους σπουδαιότερες ηγεμόνες της εποχής του. Με συνεχείς επαφές με τον Καρλομάγνο, έκανε τη Μερκία κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία. Έχτισε ναούς, κάστρα, εμπορικά κέντρα. Κυρίως έκοψε χρυσά νομίσματα. Μετά τον θάνατό του το 796 άρχισε και η πτώση της δύναμης της Μερκίας, αφού ο γιος του Έγκριθ, που τον διαδέχθηκε, πέθανε
αφού βασίλεψε μόνο λίγους μήνες. Βέβαια, η δύναμη της Μερικίας έπεσε οριστικά μετά την ήττα του 825 στη μάχη του Έλεντουν, του βασιλιά της Μπέορνγουλφ, που είχε ανέβει στο θρόνο πριν από 2 χρόνια από τον Ευγέρτο του Ουέσεξ. Έχω την αίσθηση ότι σας έχουμε βάλει σε ένα κυνήγι του στέματος. Ώρα για Έλτον Τζον και κυνηγώντας το στέμα.

Χαμός έγινε στο κυνήγι του στέμματος της Μερκίας, φίλες και φίλοι. Το 852 ανέβηκε στο θρόνο ο Μπούργκερτ ως υποτελής του Æthelwulf του Έσεξ, αλλά η Μερκία δέχτηκε την επίθεση των Δανών που κυρίευσαν και τον Νότιγχαμ. Οι Δανοί διόρισαν βασιλιά έναν Μερκιανό, τον Κλέογουλφ, που δεν είχε τον επίσημο τίτλο του βασιλιά, ενώ το υπόλοιπο ανεξάρτητο τμήμα είχε ως άρχοντα, αλλά όχι βασιλιά, τον κόμι Æthelred. Η σύζυγός του κέρδιζε συνέχεια δύναμη λόγω της ασθένειάς του από τα τραύματά του στη μάχη του Τέτενχολ κατά των Βίκινγκς. Τελικά πέθανε την ίδια χρονιά και η γυναίκα του ονομάστηκε Αρχόντισσα της Μερκίας. Με το δικό της θάνατο το 918, ο αδελφός της, βασιλιάς του Έσεξ Εδουάρδος ο Γυραιός, κατέλαβε τη Μερκία υποτάσσοντας τον δανέζικο και τον σαξονικό πληθυσμό της περιοχής. Τότε ήρθε το τέλος της Μερκίας ως ανεξάρτητου βασιλείου. Από εκεί και πέρα, όλοι οι κόμιδες ήταν απλώς διορισμένοι από τον βασιλιά του Wessex. Διορισμένος ήταν και ο κόμις Λέοφρικ, ο οποίος παντρεύτηκε την πανέμορφη Lady Godiva, με την οποία ίδρυσαν το σημαντικότερο μοναστήρι του Κόβεντρι, για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής, αν θυμάστε. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ ενώνονται. Η Lady Godiva ήταν όντως πανέμορφη σύμφωνα με τις περιγραφές των χρονικογράφων της εποχής. Ο Φλόρενς του Γούστερ, ο οποίος πέθανε το 1118, αναφέρεται με σεβασμό στον Λέοφρι και την Κοντάιβα, αλλά δεν κάνει λόγο για την ιστορία στην οποία φτάνουμε σιγά σιγά. Η αρχαιότερη καταγραφή του περιστατικού που αποτέλεσε και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής βρίσκεται στα χρονικά του Ρότζερ του Βέντοβερ, ο οποίος πέθανε το 1236. Ο Ρότζερ του Βέντοβερ λοιπόν αναφέρει ότι ο σύζυγος της Lady Godiva, Λέοφρικ, κουρασμένος από τις ηκεσίες της με τις οποίες του ζητούσε να μειώσει τους βαρύς φόρους που είχε επιβάλει στους πολίτες του Κόβεντρι, να γιατί ο πρόλογος περιφορολογίας, της δήλωσε ότι θα ικανοποιούσε την επιθυμία της μόνο και μόνο εάν ολόγυμνη πάνω στο άλογό της περνούσε από την πολυσύχναστη αγορά της πόλης. Η πανέμορφη Lady Godiva αποδέχτηκε την πρόταση πρόκληση του άντρα της και με τα μαλλιά της μόνο να καλύπτουν το ολόγυμνο κορμί της περιδιάβηκε τους δρόμους του Κόβεντρι, οι οποίοι ωστόσο, σύμφωνα και πάλι με τους χρονικογράφους, ήταν άδειοι από το λαό της πόλης, ο οποίος από σεβασμό προς την θαραλέα Godiva κλείστηκε στα σπίτια του. Την ίδια ιστορία, θρύλο, μύθο, πείτε το όπως θέλετε, συμπληρώνει ένας άλλος χρονικογράφος, ο Ράναλφ Χίτζεν, ο οποίος σημειώνει στο πολυχρονικό του ότι η γυμνή εμφάνιση της Godiva είχε ως αποτέλεσμα να απαλλάξει τελικά ο Λέοφρικ την πόλη από τους δυσβάσταχτους φόρους. Βέβαια, μεταγενέστερο χρονικό αναφέρει ότι η Godiva είχε ζητήσει από τους κατοίκους της πόλης να μείνουν στα σπίτια τους την ώρα που θα γυρνούσε γυμνή, αλλά ως επικρατέστερο σενάριο του θρύλου είναι αυτό που θέλει τον κόσμο να αποσύρεται από σεβασμό. Μόνο ένας πονηρός, ένας ράφτης, ο Peeping Tom, την παρακολουθούσε κρυφά από το παράθυρό του. Σας λέει τίποτα όρος? Οι γνώστες της αγγλικής γλώσσας αυτή τη στιγμή λένε «Μα να εδώ το έχω, ενώ το έχω», ενώ οι πολύ σκληροί παίχτες της αγγλικής είναι έτοιμοι να μας πούν αυτό που όντως ισχύει. Στα αγγλικά ο όρος Peeping Tom σημαίνει ο ειδονοβλεψίας και μόλις τώρα μάθατε, όσοι δεν γνωρίζατε, χάρη σε αυτήν την ιστορία, πώς πήρε το όνομά του από τον ράφτη που τόλμησε να κρυφοκοιτάξει την γυμνή Lady Godiva. Η ιστορία του ράφτη έγινε μέρος του θρύλου κατά τον 17ο αιώνα και σύμφωνα με τις περισσότερες περιγραφές, για τιμωρία, οι άνδρες της Lady Godiva τον τύφλωσαν επί τόπου. Το ξέρω, έχετε καταγοητευτεί από την ιστορία, κυρίως όμως σκέφτεστε πονηρά. Κι εγώ δηλαδή αυτό έκανα. Για φανταστείτε έναν πρωθυπουργό μιας χώρας να κάνει το λάθος και να πει της γυναίκας του, άμα βγεις γυμνή στην αγορά, εγώ κόβω τους φόρους μαχαίρι.

Αυτή ήταν η Bonnie M, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους Lady Godiva, το οποίο μας μιλά για την σημερινή ηρωίδα μας. Όσο και αν σας άρεσε όμως η ιστορία, όσο και αν κατά τη διάρκεια του τραγουδιού μπήκατε στο διαδίκτυο για να δείτε τις συζύγους των πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σκεπτικό «Να που θα άξιζε να ζω σε μια τέτοια περίπτωση», το ξέρω πως έχετε μια απορία. Και η απορία είναι η εξής. Θα μας πεις πως κολλάει 31η Μάη με την ιστορία που μας λες Μπαρμπαστρούμφ. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, αιώνες αργότερα, το 1678, και στο πλαίσιο μιας έκθεσης στο όμορφο Coventry, καθιερώθηκε ένας εορτασμός σε ανάμνηση της πορείας της θρυλικής Lady Godiva. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονταν κάθε χρόνο σαν σήμερα, 31 Μαΐου. Ούτε χρονιά δεν σταμάτησαν ως το 1826, αλλά κάπου εκεί το πανηγύρι σταμάτησε, για λίγο όμως. Την 31η Μαΐου του 1848 αναβίωσε και κράτησε ξανά έως το 1887. Για λίγο χάθηκε εκ νέου, αναβίωσε εκ νέου, και τώρα πια, από τις αρχές του 21ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, ζει την καλύτερη φάση του. Συνοδεύεται μάλιστα και από το ομώνυμο μουσικό φεστιβάλ. Για την Lady Godiva γράφτηκαν και πολλά δημοφιλή τραγούδια. Ακούσαμε ένα, ενώ ο θρύλος της δεν ήταν δυνατό να μην εμπνεύσει και τους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Έτσι λοιπόν, το 1955, η Universal γυρίζει την ταινία Lady Godiva of Coventry με πρωταγωνίστρια την πανέμορφη ηθοποιό Maureen O'Hara. Οι λιχούδιδες της παρέας μας βέβαια την αναγνωρίζουν και από την σοκολάτα που φέρει το όνομά της. Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που ύμνησε την ομορφιά της ήταν το 1586 από τον Άνταμ Βαν Νούρτ, αλλά πιο γνωστή αναπαράσταση σε πίνακα είναι εκείνη του Άγγλου Τζον Κόλια. Τι απέγινε τελικά η Lady? Η Godiva πέθανε γύρω στα 1080 και σύμφωνα με το χρονικό του Έβεσαν τάφηκε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Έβεσαν, που δεν υπάρχει πλέον. Υποστηρίζεται όμως και η άποψη ότι είχε ταφεί μαζί με τον σύζυγό της στην πόλη του Coventry. Πάντως αν πάτε στην πόλη θα δείτε το άγαλμά της. Τι άλλο, γυμνή, πάνω σε άλογο. Είναι έργο του Σκοτσέζου γλύπτη William Reid Dick και κοσμεί την πόλη από το 1949. Φεύγεις από τώρα? Δεν θα μας πεις τι απέγινε εκείνος ο εκχρηματισμός του Μεσαίωνα που μεταξύ άλλων έστειλε τη φορολογία στα ύψη? Ο Μεσαίωνας, φίλες και φίλοι, είναι μια φάνταστα φωτεινή περίοδος. Κυρίως γιατί έχουμε τη λεγόμενη παγκόσμια πρώτη για την αστική τάξη στην ανθρώπινη ιστορία και συγκεκριμένα κατά τον 11ο και 12ο αιώνα. Η τάξη των εμπόρων εμφανίζεται ξαφνικά μέσα σε ένα κόσμο που ορίζεται από σχέσεις υποτέλειας και εξάρτησης να είναι ελεύθερη, και αυτό προκαλεί την αμηχανία στις υπάρχουσες κοινωνικές ομάδες. Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Henri Pirenne, οι έμποροι ξαφνικά βρίσκονται έξω από αυτές τις σχέσεις υποτέλειας. Είναι ελεύθεροι γιατί κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελεύθεροι. Ταυτόχρονα, μέσα σε ένα κόσμο όπου ο πόλεμος, οι επιδρομές και η λαιλασία αποτελούν δομικό στοιχείο της κοινωνίας, οι αστεί προτάσουν τη σημασία της ειρήνης της πόλης, που θεωρείται ιερή και αποτελεί νόμο. Οι πολίτες είναι άνθρωποι της ειρήνης, χόμινες πάξης, την οποία επικυρώνει η ορκομοσία των πολιτών και κάθε ορκισμένος αστός οφείλει να τη διατηρεί. Μέσα από τον κοινό όρκο, αλλά και την τήρησή του, επιτυχάνεται η ενότητα και η αλληλεγγύη που δεν είναι ανεξάρτητη από την ανάγκη της ενότητας και της συνεργασίας για εμπορικούς σκοπούς. Η πόλη διοικείται από το συμβούλιο, το οποίο ορισμένες φορές συμπίπτει με το δικαστικό σώμα. Οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες θα αρχίσουν να εμφανίζονται, με λίγες μόνες εξαιρέσεις, μετά τον 13ο αιώνα. Το συμβούλιο εποπτεύει τα δημόσια έργα, τον επισητισμό της πόλης, τον εξοπλισμό και την άμυνα, τα σχολεία και τα παιδιά. Συντηρεί άσυλα για φτωχούς και ηλικιωμένους. Φροντίζει για την προμήθεια τροφίμων από την ύπαιθρο. Προστατεύει τους τεχνίτες από τον ξένο ανταγωνισμό. Εξασφαλίζει την εξαγωγή προϊόντων του δευτερογενούς τομέα. Καταργεί τους μεσάζοντες μεταξύ καταναλωτή και πολιτή. Προστατεύει τις συντεχνίες από τον ανταγωνισμό. Κυνηγά την απάτη. Φροντίζει ή τουλάχιστον επιδιώκει τη δημόσια υγιεινή και αποτρέπει την εργασία των γυναικών και των παιδιών.

ντουέτο Peter & Gordon το 1967, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Lady Godiva. Αυτό ήταν και το ομώνυμο τραγούδι του συγκεκριμένου άλμπουμ, που παίρνει βέβαια αφορμή από την ιστορία της συγκεκριμένης πριγκίπισσας, αν και η αλήθεια είναι πως το τραγούδι κινείται σε ένα φαντασιακό εντελώς διαφορετικό. Και βέβαια ό,τι ακούτε από κάτω ως χαλί είναι Clair de Lune του Debussy, σε μια διασκευή όμως από το European Jazz Trio. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη στην πανέμορφη Lady Godiva, που βγήκε ολόγυμνη στους δρόμους του Coventry προκειμένου να σώσει τους κατοίκους από την δυσβάσταχτη φορολογία του συζύγου. Πραγματικότητα ή μύθος, στηριζόμενο σε χρονικογραφήματα, ποιος ξέρει, who knows, που θα έλεγαν και οι Άγγλοι. Θεοπάλαβη γυναίκα ή πρώτη τάξεως ακτιβίστρια της εποχής. Εγώ πάντως, για ιδεολογικούς καθαρά λόγους, θα διάλεγα το δεύτερο. Να μην σας πω πως θα πάω μέχρι το Coventry να αφήσω ένα λουλουδάκι στο άγαλμά της, και ποιος ξέρει, εκείνη την ώρα μπορεί κάποιος τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός να παίζει το Lady Godiva and me από Grand Lee Buffalo. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security πέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία. Δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετ που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε, δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος, χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετ της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την παράταση της επιδότησης στο δίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις και το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκη συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, ενώ έχει και άλλη μια κακή συνήθεια. Όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά. Ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει. Και καταλήγει, το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζει με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, γύροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίκουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και το Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Στο μεταξύ, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος, ο Ιμάν Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τόχο Αλ-Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους εργάτες στο Τελαβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες, με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έφριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει το απόγευμα της Δευτέρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβανό, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, τη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο. Έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος, ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους εργάτες στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζει με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, γύροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ροδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς, που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα, όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασκευθεί στον Έλληνα πολίτη κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδραση. Όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς αστυνομίας της Αυλώνας. Την παράταση της επιδότησης στο δίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ αναπαιδεί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διηλιστηρίων. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά το τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένα άτομο ηλικίας 17 ετών βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris Saint-Germain. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένα από τα χειρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg. Οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως στα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες, με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρη. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

φλαράκι. Δεν ελαλούσε σαν πουλί. Μήτε σαν χελιδόνι. Μονίχια ανθρώπινη λαλιά. Το λέει μυριολόι.

φωτίζω Μόσχο. Και στα χρυσά σεντόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη, δεν θέλω εγώ το Μόσχο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα της Δευτέρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβάνο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο. Έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο. Ο Μακρόν πρόσθεσε πως μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, επήγαινε να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, και πως είναι θεμελιώδους σημασίας να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, προκαλώντας νέα θύματα μεταξύ των αμάχων. Ένας 26χρονος Παλαιστινίος, ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντα Στίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Ο Παλαιστινίος οικοδόμος προσπαθούσε να φτάσει μαζί με άλλους εργάτες στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Εξάλλου, δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων επίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον οδηγό. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ολλανδία ένα περιστατικό αστυνομικής βίας που σημειώθηκε και βιντεοσκοπήθηκε σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Ζάιστ κοντά στην Ουτρέχτη, με πρωταγωνίστρια μια έγκυο Παλαιστίνια αιτούσα ασύλο, που στο βίντεο φαίνεται να σμπρώχνεται βίαια από αστυνομικούς και να πέφτει στο έδαφος. Η γυναίκα τελικά γέννησε πρόωρα και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Στο Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν απέστειλε επιστολή παρέτησης στον ανώτατο ηγέτη Αγιαντολάχ Μουτσταμπά Χαμενεή, σύμφωνα με πηγή του ειδησογραφικού πρακτορείου Iran International. Στην επιστολή που επικαλείται, ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, προσθέτει ο Αραχτσί. Την παράταση της επιδότησης στον δίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένεια στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωρεοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα στην πολιτεία Σαν έκανε λόγο για 55 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

girl.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.